0: γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2416-17070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ανοίξτε τα μάτια!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ανοίξτε τα μάτια!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ένα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και τρία,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη ήλιο στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη γλυστιβιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φαίνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτωμέντα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτωμέντα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Περιμένουμε κι αν μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Επίσης προσφέρω
0: Βεντούζα.
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου! Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
9: Κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
9: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Στην πάρο
9: και στην άξο.
0: Βεντούζα,
4: θα τον τυνάξω. Στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσύ μαζί.
4: Ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω. Και εσύ μαζί.
4: Ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτε. Λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλήτα.
11: Πατάτες, λάχανα.
12: Πεπόνια, καρπούζια, γιαρμάδες, νεκταρίνια, βλήτα, μπαμπί.
9: Μία λέξη. Θα πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
8: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ. Σα λυγή σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουστάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, πρώτα, και καρπούζι και πεπόνιο πολύ καλό με τη βούλα. Και βλήτο σπέσιαλ.
4: Γιώργο μου.
13: Γελά.
4: Του πίνει.
12: Γελάδα.

0: καλά, να σου παραθύνει.
1: Να μα θέλω τον περνό.
0: Πάρ τον Αρβανιτάκο, πάρ τον.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Μου Γιάννη να τον πάρει.
2: Είναι υποχρεωτικό.
0: Πιλοτάρα να τον πάρει. Ναι, να τον πάρει. Αρβανιτάκο, πάρ τον.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Όχι.
0: Μπάμπη είναι υποχρεωτικό.
1: Άμα θέλω θα τον πάρω.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Τι θα κάνουμε εμείς.
2: Θα έρθουμε σε επαφή.
1: Εμείς οι δυο.
2: Ε, βέβαια.
0: Ομπού.
1: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέφω.
0: Τι λες, Σάκη.
2: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Αμά.
1: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Πού είναι.
1: Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Αμέτ Μοχαμέτ, Βασίλη.
2: Τώρα.
0: Αμέτ Μοχαμέτ. Στου Γιάννη, πάρ τον.
2: Εδώ.
1: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Και ο Λάμπρος, ε. Μπράβο, Λάμπρο. Ήρε, Λάμπρο. Τι κάνεις, ε.
1: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
0: Χριστάκι, Χριστάκι.
1: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
0: Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα.
1: Ειδικά.
2: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Αμά. Λέλος. Λέλος.
1: Να βλέπει καλά.
0: Λέλος. Φουρνέλος.
1: Ε, ρε, πουτανιέρα.
2: Τι πουτα...
0: Λομπάρντο.
1: Δεν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
0: Πιτάριζε
1: του Μάξ του Όδαγο.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε
1: Τραμπάκουλα.
0: Έλα πάμε κατάσκοπε.
2: Έλα πάμε. Έλα πάμε.
1: Σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
2: Σκάμ συνέχεια.
0: Γεια σου Μιχάλη Ντάτσιο Γίγαντα.
2: Με τα γερμανικά σας.
0: Γκριμπουγιάννη τον πήρε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Αρβανιτάκο πάρτον. Αρβανιτάκο πάρτον.
2: Με τα γερμανικά σας.
0: Μπράβο.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Τον πήρε. Γκριμπουγιάννη τον πήρε, τον πήρε.
1: Ναι. Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει, Γκριμπουγιάννη.
2: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Γκριμπουγιάννη τον παίρνει.
1: Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Πάρ' τον Αρβανιτάκο, πάρ' τον.
2: Εγώ όχι.
1: Α, με έτσι φεύγει.
2: Εγώ συνήθως τον δίνω.
1: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σιγά μην τον δίνεις.
1: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Και ο Κρίτσας μέσα. Και ο Πρίτσας μέσα.
1: 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Και ο Λέλος. Και ο Φουρνέλος.
2: Κύριε Τραμπάκουλα,
0: και εμένα όμως.
1: Και εσύ όμως.
2: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
1: ναι.
2: Και εγώ τον παίρνω.
0: Πάρτον, πάρτον. Σαν τσάλα
2: τον. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Θανάση τον παίρνει. Ε, Θανάση. Του Στεφανάκου πως τον έκοψε στη Λιά, καλά.
1: Τα μας τρελάνε τούτο. Ωραία και τι, τον παίρνεις και τον.
0: Κουτσομέρκος κάργαρε.
1: Ωραία δουλειά κάνεις.
2: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
1: Α, με άνεση τον παίρνετος.
0: Πολύ άνετος.
1: Γιατί εμείς εκεί στο χωριό μια φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Βουγκάν,
1: Γκριμπουγιάννη.
0: Βουγκάν.
1: Λιμού,
0: Παναγία. Που μου
1: βρήκε τέτοια λάμψη, τέτοια λάμψη συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δε.
2: Μια ιδέα είναι όλα.
1: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Μέμτσας, πάρτον.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Μέμτσας, πάρτον.
2: Το ομολόγο.
1: Γιατί σ' αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Ναι, Σάκη, πού είσαι.
2: Όσο να είναι, είχα λιγάκι.
1: Ναι, είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτό βλέμμα.
0: Όπω σα σήμερα.
2: Τρακ,
1: τρακ, τρακ. Ναι.
0: Σάκη.
1: Τώρα τρουκ. Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε.
2: Πώ μιλάτε εσεί, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Τα μιλάω χωρί δουλειά.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Σιγά τη δουλειά που κάνει σε
1: τι δουλειά κάνει.
0: Σκάρ. 25, ρε.
1: Σκάρ.
2: Κάθε συνέχεια. Όλη τη ενόγλωση εδώ.
1: Δεν μου λένε πράγμα που το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
0: Φόρα παρτίδα.
1: Φόρα παρτίδα.
0: Φόρα παρτίδα.
1: Φόρα δέχεις.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, κυρία Νιτζόπου, ναι.
1: Η μάνα στο ξέρει.
0: Αμα. Τι λες,
2: ποιο πράγμα.
0: Χάρη.
1: Η μάνα στο ξέρει ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
0: Τσιου τσιου τσακ, φιλαράκι. Τσιου τσιου τσακ. Ναι. Και τσαριτζάνι μέσα, Μιχάλη. Ναι.
1: Λέω, η μάνα στο ξέρει ότι του πας το γράμμα και του φέρνεις με το βουλοκέρ.
0: Πού είσαι, ρε, σώμου. Νέοι πόροι.
2: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Ωραία.
1: Θα μας τρελάνει. Ρε εσύ, η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Πλατανάς. Πλατανάς πουλί λίγο.
2: Ποιο πνίγω.
1: Ότι το παίρνεις και το δίνεις, η μάνα στο ξέρει.
0: Λευτέρη και το παίρνει και το δίνει.
1: Σοβαρά.
0: Και ο Τασάρα σου καραπιάλεις μέσα. Δού Τασάρα.
1: Και τι λέει η δόλια.
0: Τι να πει, ρε.
2: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Το ξέρουμε.
2: Ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
0: Ναι. Είσαι ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
0: Μας παλιάρι, είσαι ήδη
1: κερδισμένος. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκορισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας χαλιάρι είσαι ήδη κύριε Τσουμερίνη.
1: Δεν πει εμένα ήδη.
0: Εσύ και ο Παναγιώτης Τσουμερίνη. Κουσάκι σου Τσάκαλο.
1: Τι ήδη, ήδη, ήδη.
0: Και ο Παύλο Σονάτα. Και ο Τσίρκα.
1: Παρακαλώ με αυτό που σου λέω εγώ.
2: Δυνατόν με το ήδη.
1: Θα σηκωθώ να πει να μου πει ήδη εμένα άλλο.
2: Αυτό σα είπα ήδη.
0: Γιώργο,
1: δεν το είπα έτσι όπω εννοείται εσύ. Τι εννοεί εσύ. Σα παρακαλώ
0: με αυτό που λέει ο Παύλο.
2: Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι
1: ανίκουστα. Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση.
0: Αν μπράβο.
2: Σα παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
1: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Έλα κοτσοδημό. Έλα κοτσοδημό.
1: Σκάω συνέχεια.
0: Όρμα κοτσοδημό. Πού το δούς, πού το βρήκαμε.
1: Με τα κάνανε έτσι.
0: Πώς αγάπη.
2: Το κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε μείνω χωρίς δουλειά.
1: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψε.
1: Σκάψε.
0: Σκάψε. Θοδωρή σκάψε.
1: Μα σου λέω εγώ. Κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδεσαι, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα.
0: Ακούσε κάτι πότσα, σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα.
1: Και αυτές κάνανε νοήματα.
0: Και αυτές κάνανε νοήματα
1: που κάνουν.
0: Του Κουτσομέρκο.
1: Με τα κάνανε έτσι.
0: Άμα αν, οι άλλοι
1: θέλει δυο. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Ήθελε του Ραφαήλ.
1: Με τα έκανε έτσι, οι άλλοι
0: μου κάνουν.
1: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
0: Αυτές χειρονομείτε, Μιχάλη.
1: Εσείς χειρονομείτε. Ποιος κάνας ένα για τέτοια που κάνω.
0: Σας παρακαλώ,
1: μήκαν ολόρθες.
0: Του βάει το ψηλό.
1: Το
0: Δημητρούλη.
1: Τουρλώσαν τα κουλαράκια, έτσι.
0: Μόλις το Δημητρούλη.
1: Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Ναι, Κώστα, κάτσε.
1: Κάναν έτσι.
0: Το λιμενάρχη, ναι.
1: Τι κάνανε έτσι, ρε Τραμπάκουλα, εκεί. Και περιμένανε.
0: Ναι, Παυλάρα Μπακακιάκη.
1: Επαφή. Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα στον κόσμο.
0: Τον Πετσίκο
1: περιμένανε. Ναι, γιατί εδώ επαφή περιμένε εκεί, εκεί.
0: Τον Πετσίκο περιμένανε.
1: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα.
2: Τι σας κάνει, κυρία.
1: Το χέρι, στο μπλάμπ, στο χέρι. Να, να, να.
0: Πετσίκο.
1: Κάνει έτσι, έτσι. Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι με στον κόσμο. Τι θυμάται, χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Όρμα, Πετσίκο.
1: Αυτό που σου λέω. Δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις στον Beach Volley ή Badminton.
0: Του Σερ Βασίλη Τσάτα.
1: Και χόκκι του χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Αγριοτσουκνίδες.
1: Μιτζίθρης.
0: Του Λαζαράκου.
2: Στον κόσμο.
0: Του Ντούρτα.
1: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που,
2: θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά
1: η κλίτσα.
2: Σας παρακαλώ.
0: Μιχάλη, όρμα.
2: Να ρίξει διαφημίσεις. Να
1: ρίξει
2: διαφημίσεις.
1: Να ρίξει, ναι. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Έλα πασφαλιάρι.
1: Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι μβουγκό.
2: Εγώ θα πω τάκι μβουγκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Μα μου χαλά το σο.
1: Μα μου χαλά το σο.
2: Εσύ είπα μα μου χαλώ.
1: Τι είπες.
2: Μα μου χαλά το σο.
1: Σιγαμώ το σο με το σο είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Κάνατε να ακούτε το κοντρόλ.
1: Ναι πάρτε τα παπάρια με να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ. Είναι δυνατόν.
0: Παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
2: Παπαριά.
0: Παπαριά.
2: Μπαταριά.
0: Μπαταριά, Παυλάρα.
2: Πιπεριά.
0: Πιπεριά, Αποστόλη. Δημητρούλη.
3: Τι ωραίος άντρας.
0: Ο Δημητρούλη.
3: Πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ο Γήπας Τολίπ.
3: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Κουτσομέρκο, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα!
0: Την παλαντέζα, Στέφανε!
4: Κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Άντε, Στέφανε!
3: Την παλαντέζα!
0: Και εσύ γυαλίζετε, την παλαντέζα!
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου! Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Αμόλαντε! Άντε, αρβανιτάκο! Πού την έξω!
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω. Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Την έβγαλε!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
3: Την παλαντέζα,
0: την παλαντέζα! Σταύρο!
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου!
3: Την
0: παλαντέζα! Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν πέτασε πιπέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου. Ταΐζουν περιστέρια. Μπράβο Σάκη, μπράβο Λέλερο. Ήταν τα στήθη σου άσπαστα τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην σου χειδούν τα γάλατα. Βούρλ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνι και λούνα τα καγαλιτά όλοι οι καργαλιάνοι. Σιγά μισχύς καγκαλτών. Πώς και σε μπάμπι.

0: περάστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόντε, σε κοίτα, μέσα, ολούθε. Καλημέρα, ρε Γιάννη, Μπότσαρη. Ε, Γιάννη.
1: Έλα, πού είσαι, ρε Κολαγά, με την πλάκα μου.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα, Μπότσαρη, Λεβέντη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημερίζω στη Σιχιά, εσύ, στο νησί, Γιάννη. Καλημέρα στο νησί, καλημέρα τεράστια, μεγάλη ατελείωτη Γιάννη Μπότσαρη.
1: Άκου να σου πω.
0: Ακούω.
1: Του κρυάει ένα νησί του όπως είναι η Ουλαμπόπα για να τραβάει καλά τις φλουβατίνες.
0: Λοιπόν.
1: Άμα είναι μικέρατα δεν τραβάει καλά τις φλουβατίνες.
0: Η παραγγελία στο φάρμα Καρανίκας είναι το κρυάει ένα νησί του σαν το Ουλαμπόπα για να τραβάει καλά τις φλουβατίνες, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ναι, δεν τραβάει.
0: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες και το διευκρίνησες, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη. Θα μοιάζει.
1: Γιατί κέρατα, άμα πας κρυάρι, να έχει κέρατα με κέρατα κρυάρι, αυτή κοιτούν να χτυπώ, δεν κοιτούν να κάνει έρωτα.
0: Α, γεια στο στόμα σου, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη, γεια στο στόμα σου.
1: Ναι. Όπως είναι αυτό οι λαρισαίοι ζώνες που τα έχουν όλα όξο.
0: Αμάνα, εσού έχουν φύγει τα μάτια και εσένα, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη. Έλα κατέβα καμιά βόλτα φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη, αλλά χωρίς την Βαγγελιό γιατί θα πέσει φαντόφλα. Έλα εδώ πέρα Γιάννη Μπότσαρη και θα κάνουμε περιοδία και θα σου φύγουν τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια Γιάννη Μπότσαρη. Δόξα τω Θεώ, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη, μια χαρά. Εσύ πως είσαι ρε πολεμιστή μου, Λεβέντη, καραμπουζουκλή μου, γίγαντα.
1: Εδώ στον αγώνα ανήκω, εδώ στα πρόβατα, τι να κάνουμε.
0: Τι λέει μια σήμερα, μέρα. Πως ξεκίνησε η μέρα σήμερα, Τρίτη 14 του μήνα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλά βλέπω, καθαρά, καλή.
0: Καθαρά όλα τα πράγματα, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη, ατελείωτε. Τι ώρα τελειώνεις από εκεί τη δουλειά, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Κατά τις 10 τελειώνω από εδώ, εγώ. Μετά πάω το απόγευμα πάλι.
0: Μέχρι το απόγευμα, με τι ασχολείσαι, αραλίκα Γιάννη Μπότσαρη.
1: Μάλλον όχι, παίζω χαρτιά.
0: Τι, κανιά δηλωτή παίζει.
1: Δηλωτή, μπράβο, ξέρεις δηλωτή,
0: Φίλε, άμα δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει δηλωτή, από μικρό στα βάσανα που λένε φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Μπράβο, δηλωτή, είμαι καλό δηλωτή.
0: Είσαι δυνατό σε δηλωτή.
1: Ναι, καλό.
0: Σπέρνει τα σόβρακα εκεί, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη!
1: Αμός!
0: Μπράβο, Γιάννη!
1: Δεν μας φέρνει καμιά φορά!
0: Μπράβο, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη! Μπράβο, Λεβέντη μου!
1: Θα με βάλω το τραγούδι του Λάμπρου Σκάρλα, Βεγγάρι, γιατί χάθηκες!
0: Ποιο τραγούδι θέλεις εμείς?
1: Φεγγάρι, γιατί χάθηκες και πήγες μακριά!
0: Φεγγάρι, γιατί χάθηκες και πήγες μακριά, παρακαλώ για τον Γιάννη του Μπότσαρη να ετοιμαστεί τώρα! Τώρα!
1: Τώρα αμέσως!
0: Τώρα να ετοιμαστεί! Παρακαλώ για τον μεγάλο!
1: Πάρε και λίγο
0: τη Βαγγελιό,
1: πάρε και
0: τη Βαγγελιό. Φέρε και τη Βαγγελιό λίγο Γιάννη, φέρε.
2: Καλημέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλημέρα Λεβέντη Σαϊροίδα μου, Βαγγελιό Μποτσαρίνα μου. Καλά μια χαρά, εσύ πως είσαι Βαγγελιό?
2: Καλά εδώ στον αγώνα.
0: Μπράβο ρε Βαγγελιό, τι ώρα ξυπνάς το πρωί ρε Βαγγελιό Λεβέντησα?
2: 5.30 ώρα.
0: Τι απαραβού, και μέχρι 10 η ώρα τελειώνουμε μαζί με το μεγάλο πολεμιστή σύζυγο Γιάννη Μποτσαρή.
2: Ναι.
0: Μετά τι φαΐ το καλό θα το κάνει σήμερα το Γιάννη του Μπότσαρη?
2: Δεν ξέρω τώρα. Τουρλού θέλει, έτσι μελιτζάνια, θα δούμε.
0: Να το κάνεις ένα τουρλού είναι το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό, αγαπητή μου Βαγγελιό Μποτσαρίνα. Τουρλού να το κάνεις.
2: Άντε γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα να έχουμε.
0: Καλημέρα για Ευαγγελιό μου, καλημέρα στην... Γεια σου Ευαγγελιό, Λεβέντες Καραμπουζουκλίδες, περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέ λαέ, Λάρσα Σίδα και Λακτάρσα, Τουρουτούρου FM Baby 95 και 1, Ζαγκάνα Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νονίφρου Τερβάιφ Τσόρλο, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ.
3: Αλούρε! Καλημέρα στην όμορφη Κιστρική Τσαρτσάνη.
0: Ραφαήλ, πού είσαι ρε!
3: Νικόλα, καλημέρα!
0: Πού είσαι Ραφαήλ, πού είσαι παιχταρά μου, καλημέρα ρε!
3: Πού να είμαι Νικόλα, θα κάψουμε τα ψωμιά εδώ με σένα.
0: Τι κάνεις φίλε μου Ραφαήλ, παιχταρά μου!
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Δυνατός!
3: Δόξα τω Θεώ. Τι? Εσύ λέω, πώς
0: και, είσαι. Και εμείς είμαστε καλά. Τεράστια Ραφαήλ, καμάρι της Τσαριτσάνης. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο φίλε μου Ραφαήλ?
3: Πολύ ωραία Νικόλα, πολύ ωραία.
0: Έγινε παραλία Ραφαήλ Λεβέντη.
3: Παραλία, έξω, ποτάκια.
0: Πού, βαρέσαμε τα ποτάκια, Λεβέντη μου, Ραφαήλ.
3: Σε είδα στο Facebook και σε χάρηκα.
0: Και εγώ σε χαίρομαι, Ραφαήλ Λεβέντη, να ξέρεις ότι σε χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είσαι μεγάλη μορφή. Είσαι ο ένας και μοναδικός το καμάρι της Τσαριτσάνης.
3: Έτσι ακριβώς, Νικόλα.
0: Το καμάρι της Τσαριτσάνης. Κατά ποια μεριά πλατσάνησες στο Σαββατοκύριακο, Ραφαήλ?
3: Πήγα
0: Γιώκαμπο. Συνοδευόμενος βεβαίως.
3: Πάντα. Έτσι, έτσι. Μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς τα περάσαμε, Ραφαήλ, ήρωα!
3: Μια χαρά, ήρθα.
0: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο.
3: Πριν λίγο ήρθε ο μεγάλος μας προεδρητής Βασίλη Τσάντα. Έχεις χαιρετίσματα, Νικόλα. Ήδη πρωί-πρωί λέει.
0: Πρωί-πρωί, φίλε, με τον τεράστιο σερ Βασίλη Τσάντα, το κομμάντο, άλλος μεγάλος παίχτης, φίλε. Μεγάλος παίχταράς ο σερ Βασίλης Τσάντας. Ατελείωτος, φίλε μου, Ραφαήλ. Ατελείωτος.
3: Και έχω ένα παράπονο από τον Κουτσουμέρκο.
0: Τι παράπονο?
3: Τον έκανα στο Instagram και δεν με έκανε.
0: Τον έκανες, τον ακολουθείς στο Instagram και δεν σε ακολούθησε ο Κουτσουμέρκος?
3: Ναι.
0: Κουτσουμέρκος?
3: Πού είναι?
0: Κουτσουμέρκος?
4: Ορίστε.
0: Νάτος, ο γήπας του Ολύμπου. Νάτος, αγαπητέ μου, Ραφαήλ.
4: Ραφαήλ, Τσερασκίνη. Μπορεί να την κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου, Ραφαήλ, θα σε κάνει τώρα στο Instagram ο τεράστιος γήπας του Ολύμπου, ο Λεβέντης, ο Στέφανος Κουτσομέρκος.
3: Θα περιμένω.
0: Στέφανε!
4: Έλα, βλαράκι.
0: Έχεις τη μεγάλη χαρά να μιλάς με το γήπα της Τσαριτσάνης. Δύο γήπες συναντιούνται στον αέρα, παρακαλώ.
4: Ναι, βλαράκι.
0: Ένας γήπας, θα έλεγα τώρα, εσύ είσαι ο τεράστιος γήπας και το γηπάκι που έρχεται ο Ραφαήλ ο Λεβέντης. Δύο γήπες στον...
4: Πες του για του Πότερ, για που μπορεί να κρυάει από του Θέλ. Πουλείς κέρατα. Είναι βαρβάτος σαν το φυτικό.
0: Σου είναι βαρβάτος σαν και σένα, Κουτσομέρκο.
4: Ναι, βλαράκι, άμα δεν... Δώστε το τηλέφωνο να με πάρει.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, εάν το κρυάρι είναι σούτο και βαρβάτο σαν και εσένα να τραβάει όλες τις προβατίνες, όπως είπε ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, τελείωσε.
4: Όλες τις τραβάει, βράγει, εδώ πηγαίνει και σώσει η πατρία, άμα τραβάει τη δικιά πυρεύου.
0: Είναι δηλαδή κατ' εικόνα και ομοίωση σαν και εσένα το κρυάρι λαμπούμα. Αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη, θα δώσω εγώ το τηλέφωνο σου, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, μεγάλε κιλοτάρχη, στον αγαπητό Γιάννη Μπότσαρη, για να επικοινωνήσετε και να παραλάβει το κρυάρι, το σούτο, το οποίο είναι σκέτο λαμπόμπα. Έτσι, το κρυάρι λαμπόμπα. Έτσι.
3: Νικόλα.
0: Ραφαήλ, έλα.
3: Σε κλείνω, έχω δουλίτσα.
0: Καλημέρα Ραφαήλ, καλή δύναμη παιχταρά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Ραφαήλ, γεια σου, καλημέρα. Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, σε καλημερίζουμε επισήμως πλέον, αγαπητέ μου, τεράστια κιλοτάρχη.
4: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε
4: πως... Καλημέρα να πούμε τον αδερφό Ρότσα.
0: Είναι σε...
4: την Αγία Μαρίνα τώρα,
0: είναι σε full προετοιμασία, φίλε, για την γιορτή της Αγία Μαρίνας που ξεκινάει από την Πέμπτη το απόγευμα. Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, τεράστια κιλοτάρχη, γήπα του Ολύμπου.
4: Τι κάνουμε άλλο, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά Στέφανε Κουτσομέρκο. Εσύ πώς είσαι σήμερα πρωινό της?
4: Τι ωραία ήταν και στο χωριό πάνω με το κλαρίνο.
0: Φιλαράκι, έγινε τσάτσα πάπα κυριντίνα το μισό του Σμόκουβου. Έγινε την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχεις.
4: Ευχαριστώ παιδαγή και καραμούτι είδε εκεί, ποιον είσαι?
0: Έγινε Κοστούλης κλαρίνο, Νταλάκας μουσική, μπουζούκια, κλαρίνα, βιολιά, σούξου μουξου μανταλάκια Στέφανε Κουτσομέρκο.
4: Γι' αυτό το καλοκαίρι του ελληνικού καλοκαίρι.
0: Όπως είπε και ο τεράστιος Ηλίας Ζαβλιάκης, καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο. Μεγάλη κουβέντα είπε. Μεγάλη κουβέντα. Άμπραβο. Καλημέρα Μιχάλη.
4: Πες του Ηλία Λεωδιά, καλημέρα στην Ηλία με τα μεγάλα εργαλεία, ότι θα του κλέψω εδώ και θα του κάνω στο TikTok.
0: Να το κάνεις μεγάλε TikToker, μεγάλε ατελείωτε. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, αγαπητέ μου Βασιλάκη Νιάκα. Πού είσαι, Βασιλάκη? Τώρα είσαι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, τεράστια?
4: Τώρα φεράκι, εγώ στη δουλειά και πάω να πάρω καφέ τη Μαργαρίτα και να πάω στα πρόβατα.
0: Λοιπόν, μόλις θα περάσεις από τη Μαργαρίτα, περιμένουμε επικοινωνία, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
4: Είχε το τηλέφωνο στη ζέπη και τ' άκουγε και περπατούσε.
0: Αχα!
4: Κάθε μέρα αυτό κάνει. Έχει τηλέφωνο και περπατάει και σε ακούει.
0: Έχει το τηλέφωνο στη τσέπη ο τεράστιος Οδυσσέας.
4: Οδυσσέας με τον μεγάλο προβολέα.
0: Γεια σου Οδυσσέα με τον τεράστιο τον προβολέα. Άλλος μεγάλος παίχτης φίλε μου καλέ.
4: Καλημέρα να πούμε σε φάρμα Καρανίκα και...
0: Χαιρετίσματα πολλά.
4: Καλημέρα Βράκη.
0: Αυτό το παιδί ακολουθεί τα βήματά σου αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομπέρκο εκεί πατά Ολύμπου.
4: Εγώ μπροστά στο Ρατσούλη δεν είμαι τίποτα φράγκη, με έχει πράσει που είναι πολύ νόμο.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ρατσούλης?
4: Πώς είναι τώρα, 27 κάπου εκεί.
0: Κοίταξε, τα βήματα του, εμένα μου είπε αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομπέρκο, ακολουθώ τα βήματα του τεράστιου, του ενός, του μοναδικού, του επωνομαζόμενου γήπατο Ολύμπου.
4: Θέλω να πούμε και στον διευθυντή του πρώτου ορόφου του Δημαρχείου, Σάκη Φώτη.
0: Σάκη Φώτη Φεράρι, ένας και μοναδικός, φίλε μου Κουτσομπέρκο. Ατελείωτη Κουτσομπέρκο.
4: Καλημέρα και στην ομάδα του κύριου Μάου Μάου και στα Μουσάδε όλου.
0: Χαιρετήματα τσανούσας πάνω, τσανούσας κάτω, δεξιά, αριστερά και στη μέση.
4: Καλημέρα στο Λομπάρντο και στο δάσκαλο.
0: Τι κάνει ο δάσκαλος Λομπάρντο? Τι κάνει του έρωτα το κομμάτι αυτός ο Λομπάρντο? Και εγώ φίλε μου.
4: Στο Γιάννη Παυλίδη.
0: Ένας και μοναδικός.
4: Στον Κάρολο καλημέρα που τον έχουμε εδώ.
0: Χαιρετήματα έξε Βασίλης Κυρίτσης από τον οποίο τον Ιάννη. Γεια σου Λαμπούπα λέει.
4: Γεια σου,
0: γεια σου Λαμπόπα λέει, ατελείωτε.
4: Άντε
0: ρε αμήνε ρε αμήνε. Κατέβαρε κυλοτάρχη μου, κατέβαρε γήπα.
4: Καλημέρα να πούμε στο μεγάλο πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη.
0: Άξιος, μεγάλο άξιος.
4: Άρχοντα της Ελλάδας Θοδωρή Σολωμό Φλαράκη.
0: Θοδωρή Σολωμό Τούρμπο, ένας και μοναδικός Κουτσομέρκο μου.
4: Ουλάκης Βράκης, Ουλάκη έχουν φέρει τους νόμους.
0: Απ' την Παρασκευή έχουμε να ακούσουμε. Μια χαρά είναι ο Λάκης, μην φοβάσαι.
4: Δεν ακούσουμε, δεν ξέρουμε τι θα επαγγελέψει το σπίτι τώρα.
0: Έτσι, μην ανησυχείς αγαπητέ μου τεράστια Λαμπόβα. Μην ανησυχείς αγόρι, παίχτη, ατελείωτε.
4: Καλημέρα στην Ελαθόνα, στο Κιμούνα.
0: Βαλιώτης.
4: Στο Βαλιώτη. Στο Σπύρο, στο καλύτερο κύριο στην Ελαθόνα.
0: Χαιρετίσματα έχεις και από το Λάζο.
4: Του Λάζο
0: και
4: του Χάρη του.
0: Λάζο γίγαντα, σου του Κικανού του, κρυάρι. Λάζο! Χάρη, κάργα το κεφαλόπρεσο, ο κυλοτάρχη.
4: Καλημέρα,
0: λοιπόν, σε περιμένω την Μαργαρίτα. Γεια σου, κυλοτάρχη μου. Λάζο!
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Λάζο, άρχοντα, καλημέρα. Τι κάνει, ρε Λάζο?
5: Τίποτα, ίδια.
0: Τι κάνει η ηρωική σικιά, αγαπητέ μου Λάζο?
5: Καλά ρε φίλε, λίγο αέρα έχουμε σήμερα.
0: Αεράκι έχουμε σήμερα.
5: Αεράκι.
0: Δυνατό αεράκι ή μαλακό αεράκι αγαπητέ μου Λάζο?
5: Μέτριο, μέτριο.
0: Τι κάνει ο μαμάτας εκεί πέρα με λέει ο Άκης ο γειτονάκης, ετοιμάζεται?
5: Ετοιμάζεται, πες τον Άκη να είναι σε επιφυλακή.
0: Μέχρι πότε να είναι σε επιφυλακή αγαπητέ μου Λάζο?
5: Θα δούμε τώρα μέσα από τον κύριο Κουφίλε, θα σας ενημερώσω.
0: Τι λέει το επιτελείο εκεί πέρα, Ρούμπος Ξεκούμπουτος, Βετεράνος, Πιπινίκος, Μανάκος, Γιώργος Μελισσοκόμος.
5: Όλη ομάδα πετάει.
0: Πετάει η ομάδα. Τι δουλειές έχουμε σήμερα, Τρίτη 14 του μήνα, αγαπητέ μου Λάζο?
5: Τι δουλειές? Για δουλειές είμαι στο Ραφλέ.
0: Ναι, για δουλειές είπα, έχουμε κανιά δουλειά σήμερα ή αραχτή είμαστε Λάζο, Λεβέντη Άρχοντα.
5: Έχουμε δουλειά πρωί-πρωί, Ρεφλέ.
0: Πρωινιά, άρα μεγάλε Λάζο. Έμπαινε Λάζο, Γιάρχοντα, έμπαινε Λάζο.
5: Δουλειές με φούντες.
0: Δουλειές με φούντες που λέει και ο Λάζος ο Λεβέντης. Γεια σου ρε Γιάννη, αφιερωμένος special το φεγγάρι για τη χάθηκες που ακούγεται από κάτω για τον τεράστιο Γιάννη Μπότσαρη.
5: Είδες τη γαμπρό έκαναμε,
0: Φίλε, αλλά του έδωσες και εσύ μια Βαγγελιό φίλε να πούμε η οποία είναι κάτσε καλά μίλα με Λάζο Άρχοντα.
5: Ήρθε και έδεσε το γλυκό.
0: Ήρθε και έδεσε το γλυκό, φίλε μου. Είναι όπως λέει παροιμία κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε. Λέει παροιμία κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι του, αγαπητέ μου Λάζο. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν σε επιθεριάζαμε, όπως λέει και το άσμα, αγαπητέ μου τεράστια. Λάζο Άρχοντα!
5: Καλημέρα εκεί στην Λασόνα, στον Κίμωνα, φιλέ.
0: Το μεγάλο Κίμωνα τη Λασόνα, επιστήμονα εκεί πέρα και τον αδερφό του. Τον αδερφό τον έχει δικήτη του, Γιάννη,
5: Γιώργος,
0: ο Γιώργος ο Τσουρίς, ο Λεβέντης. Μεγάλος παίχτης κι αυτός.
5: Τον έχουμε στην ομάδα κι αυτόν.
0: Αν τον έχετε στην ομάδα, έχετε και ένα κλαρίνο αυτές τις μέρες τώρα να αλλάζω.
5: 1 Αυγούστου έχουμε ρε φλέ.
0: Α, 1 Αυγούστου τώρα, Τα ηλιός τώρα τι έχει εκεί πέρα, προς τα που έχει πανηγύρι τα ηλιός,
5: Έχει πανηγύρι στη Βυρδικούς, ρε φλέ.
0: Α, είναι το ιστορικό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στη Βυρδικούς εκεί που φεύγουν οι μουσιλώτας κατακλώνα εκεί,
5: Κάνα δύο φορές, φίλε, μας πήρε κάτι φορά εκεί και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Ωραία, φίλε, θυμάμαι κάποιον ιστορικό φίλο που έφυγε κουρδοκλώντας, φιλαράκι, μπουσιλώντας ένα πρωινό πριν από χρόνια.
5: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, φίλε, πάντα τέτοια Λάζο άρχοντα.
5: Ναι, ρε, φίλε, ναι.
0: Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, φίλε μου, Λάζο.
5: Άντε, χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα και θα τα πούμε, ρε, φίλε.
0: Καλημέρα, Λάζο, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την ηρωική σικιά, αγαπητέ μου, Λάζο.
5: Άντε, άντε.
0: Γεια σου, Λάζο, άρχοντα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα. Γιάννη!
6: Του μάλλης Γιάννης από πριν.
0: Έλα, ρε, Γιαννάκη μου, έλα, έλα, Γιάννη μου. Γιαννάκη, τι γίνεσαι, ρε, φίλε. Καλημέρα, Γιαννάκη μου.
6: Καλημέρα, καλά.
0: Είμαι καλά. Τι, εσύ πώς είσαι?
6: Όλα καλά, μα.
0: Δυνατός? Τι κάνει η Πινελοπάρα μου, ρε.
6: Κοιμάται τώρα, κοιμάται.
0: Κοιμάται, κουκλάρα. Είναι καλά, φίλε μου, Γιάννη?
6: Καλά, καλά, δόξα τω.
0: Η Μαρία καλά?
6: Καλά, καλά.
0: Εσύ δυνατός, Λεβέντης, φίλε μου, Γιάννη Τσουβάνη?
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούρε Γιάννα, ρε, παιχταρά μου, μπράβο. Κανόνισε κανιά δόση μέχρι τέλος του μήνα να φέρεις την Πινελοπίτσα, ρε.
6: Ναι, θα γίνει.
0: Άντε, ρε, Γιαννάκη μου, άντε, ρε, φίλε μου. Άντε, έτσι.
6: Πρωινό, πρωινό.
0: Πρωινό, φιλαράκι, όποτε μπορείς. Όποτε μπορείς, Γιαννάκη μου, όποτε μπορείς.
6: Ναι, Νίκο, ναι.
0: Όλα καλά, Γιαννάρα μου.
6: Όλα καλά, μου, όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε, Γιάννη. Μπράβο, ρε, φίλε μου, Γιάννη. Έτσι. Μπράβο,
6: θα μιλήσουμε πάλι για τόσο.
0: Θα μιλήσουμε, ναι, Γιαννάκη μου, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, να δώσεις χαιρετήματα στη Μαρία και στην Πινελοπίτσα.
6: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, Γιαννάκη μου, έγινε, φίλε μου. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα. Γιάννη Τσουμάνη Κρίνη, παρακαλώ.
7: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι κάνει?
0: Καλά είμαι.
7: Η Κωνσταντίνα είμαι.
0: Κωνσταντίνα?
7: Δεν με κατάλαβες.
0: Κωνσταντίνα, τι γίνει σήμερα?
7: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
7: Σε ακούω κάθε μέρα, απλά το τηλέφωνο δεν παίρνω.
0: Άρα, Κωνσταντίνα, τι γίνει σήμερα, Κωνσταντίνα Θηρίο, είσαι καλά?
7: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε, Κωνσταντίνα μου, μπράβο.
7: Το υπετελείο εκεί φουλ, ε.
0: Ορίστε?
7: Το υπετελείο, λέω, φουλ, φουλ.
0: Κάργα, κάργα, κάργα, αγαπητή μου Κωνσταντίνα, κάργα. Γαζώνει, γαζώνει, Κωνσταντίνα μου, γαζώνει. Εσύ τι κάνεις, Κωνσταντίνα μου, πού είσαι τώρα?
7: Στον αγώνα, δουλειά και Άγιος ο Θεός.
0: Δουλειά και Άγιος ο Θεός, Κωνσταντίνα μου. Άρα, Κωνσταντίνα μου, Λεβέντισσα. Άρα, Κωνσταντίνα μου.
7: Τις καλημέρες μου σε όλους.
0: Κωνσταντίνα μου, χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά.
7: Έγινε, και χαιρετισμού στον Αποστόλη, στο μεγάλο Φεροχώρη που σε ακούει κάθε μέρα.
0: Στον Αποστόλη?
7: Που σε ακούει κάθε μέρα στο μεγάλο Ελευθεροχώρη.
0: Στο μεγάλο Ελευθεροχώρη, στον Αποστόλη. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
7: Έτσι, έτσι, έτσι. Τα λέμε, φιλιά.
0: Όταν μπορέσεις, ξαναπάνε να τα πούμε, Κωνσταντίνα μου.
7: Οκ, έγινε.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
7: Έγινε.
0: Γεια σου, ρε, Κωνσταντίνα μου, γεια σου, ρε, Κωνσταντίνα μου, παρακαλώ.
8: Καμάρι μου, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
8: Καλά, εσύ.
0: Κυρία Νίτσα.
8: Εχθές πήγα εκεί που ξέρεις, αλλά μετά πήγες εκεί.
0: Καλημέρα, κυρία Νιέτσα μου, τι κάνεις, πως είσαι?
8: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πρώτα πήγες εκεί που ξέρω.
8: Πήγα κάπου ήθελα και ρώτησα που είναι εδώ σε αυτή.
0: Αχα.
8: Ήταν ένας Καραγιάννης.
0: Αχα.
8: Κωνσταντίνος. Αχα. Καλά, αυτός μου άφησε μπροστά στην πόρτα.
0: Αχα.
8: Δεν ήξερα που είναι αυτός και μετά γύρισε τα πόδια.
0: Ποιος σε άφησε μπροστά στην πόρτα, κυρία?
8: Ο Καραγιάννης, λένε.
0: Ο Καραγιάννης.
8: Καραγιάννης Κωνσταντίνος. Ναι.
0: Πολύ καλό παιδί, κυρία, ναι. Νίτσα μου. Πάρα πολύ καλό παιδί. Διαμάντη παιδί, κυρία Νίτσα μου.
8: Και μετά γύρισε τα πόδια, εκεί που ξέρεις.
0: Αμάν, κυρία Νίτσα μου, αμάν, κυρία Νίτσα μου, αμάν.
8: Ναι, ναι. Και ευτυχώς μου έδωσε η κοπέλα. Λέει, πάρτε αυτό, κυρία Νίτσα, το εισιτήριο.
0: Να.
8: Πάρτε όλο γιατί ξεχρειάζεται. Τελικό. Ήταν ο Τσακνάκης.
0: Ήταν ο Μάκης,
8: ναι,
0: ο Τσακνάκης.
8: Ναι. Που,
0: έπεσε στο καλύτερο παιδί, κυρία Νίτσα.
8: Καλό παιδί.
0: Στο καλύτερο παιδί.
8: Άκου, δεν του βλέπεις το εισιτήριο.
0: Ναι. Έπεσε στο καλύτερο παιδί.
8: Ναι,
0: στο,
8: ναι, καλό παιδί. Πολύ καλό, ναι, παιδί.
0: Μπράβο στο Μάκη, το Τσακνάκη, το Λεβέντη. Μπράβο στο Μάκαρο. Μπράβο.
8: Δεν πειράζει όμως.
0: Άρα, κυρία Νίτσα μου. Έσπουρα χαιρετίσματα από τον Απόστολο Καμέα. Από τον έλα να πάμε σε ένα μέρος, η μάνα σου, εσύ και ο Γιαννάκης ο Αυγέρος. Έχεις πολλά χαιρετίσματα και από τον Αποστόλη του Καραφλό. Ο Νταϊλιάννης, τον Αποστολάκη του Νταϊλιάννη. Ναι, ναι, ναι, ναι, τον Αποστολάκη του Καραφλό. Ένας και ένας, από το Σάκη Μπόρο που διακοπάρει. Ναι.
8: Τώρα θα πάρω σήμερα τηλέφωνο, αν όχι, θα πάω. Γιατί θα είναι και εισιτήριο, δεν κατάλαβες.
0: Πολύ σωστά, κυρία Νίτσα. Πάρα πολύ σωστά, κύριε Ανίτσο μου. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι, μελετημένα όλα, κύριε Ανίτσο μου. Έτσι, έτσι. Τα μάτια σε 14, κύριε Ανίτσο μου, χρυσή.
8: 24.
0: Και 104 θα έλεγα, κύριε Ανίτσο μου.
8: Ναι, ναι, ναι, δίκιο.
0: Έχω δίκιο, κύριε Ανίτσο μου. Και εσύ έχει δίκιο. Όλοι δίκιο έχουμε, να πού να το βρούμε, κύριε Ανίτσο.
8: Κυρατούλη, κύριε Παρασκευή, κύριε Στέφανο, κύριε Μαρία, μα έχει ξεχάσει, δεν πειράζει,
0: είναι καλά. Τρέχει δεν φτάνει, κύριε Μαρία, κύριε Ανίτσο μου. Τρέχει δεν φτάνει.
8: Ναι, μόνο το μανάρι με έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Καλά, την αγαπάω, δεν πειράζει.
0: Έτσι, μπράβο, κύριε Ανίτσο μου.
8: Μπράβο. Έχει γίνει δίκαιο το απόγευμα.
0: Ορίστε. Τι
8: έγινε, η Ξανθή.
0: Τι κάνει, κύριε Ξανθή.
8: Ό,τι ξέρει, ξέρω.
0: Ό,τι ξέρω, ξέρει. Ό,τι ξέρει, ξέρω. Να
8: είναι καλά, να είναι καλά.
0: Χαιρετίσματα.
8: Καρδούλα μου, καλή δύναμη. Σε όλου, σε όλου.
0: Χαιρετίσματα, κύριε Ανίτσα, έχει και από το μεγάλο Παπαρίζο. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα.
8: Να είναι καλά.
0: Κάτσε. Να είσαι καλά, κυρία Νίτσα μου, χρυσή. Κι εγώ, κυρία Νίτσα μου, κι εγώ.
8: Έγινε.
0: Γεια σου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα, καλημέρα. Λάκι μου! Λοιπόν, Λάκι μου, Λεβέντη, Λάκι μου, Ντερβίση, καλημέρα. Το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να μη σου σβήσει. Χίλια χρόνια θα ζήσεις, Λάκι μου, διότι πριν από λίγο ο γήπας του Ολύμπου, ο Στέφανος Κουτσομέρκος, ο Κιλοτάρχης, με ρωτούσε τι κάνεις. Να το Λάκης.
9: Χίλια χρόνια, τόσο πολλά, δεν με κάνει.
0: Χίλια χρόνια να ζήσει, αγαπητέ μου Λάκη. Τι κάνει, Λάκη μου, πώς είσαι.
9: Ωραία, μια χαρά, ρε παιδιά.
0: Τι λέει το σύστημα εκεί, ζει το Ιγόνι και το ταβέλι του Τριγόνι, αγαπητέ μου Λάκη.
9: Είμαι εδώ απέναντι το Σουλετίκο, κάθε μοναχό μου.
0: Άρα, αυτό ο Λάκη αυτή τη στιγμή είσαι, κάθισε στο παγκάκι, Λάκη.
9: Σε καρέκλα, σε καρέκλα.
0: Σε καρέκλα κάθεται ο μεγάλο Λάκη, το καμάρι μα, ο φίλο μα, ο αρχηγό μα, ο Λάκη τη καρδιά μα.
9: Απέναντι
0: το γυφτικό
9: εδώ
0: στο ταβέλι
9: του
0: Ταβέλη. Τι κάνει ο Λεβέντης εκεί, ζει το Ιγόνι και το Ταβέλη του Ιγόνι, αγαπητέ μου Λάκη.
9: Να μάμωσα καθώ.
0: Και με ρωτούσε, τι φαγητό θα κάνεις, Λάκη, σήμερα.
9: Έκανα γεμιστά, αν κάνω το σήμερα.
0: Α, έχεις γεμιστά από χθες, Λάκη.
9: Ναι.
0: Ήταν καλά τα γεμιστά.
9: Καλά, ωραία.
0: Λάκη, τι πουλάκια είναι αυτά που ακούγονται, Λάκη.
9: Είναι πιλαργός και άκουσα το ράφος. Χτυπάει το ψήφος που θα καταλαβαίνω.
0: Ακούγονται, Λάκη, τα πουλάκια εκεί στην πλατεία των γόνων, Λάκη, τώρα που μιλάς.
9: Έτσι, σπουργητάκια.
0: Σπουργητάκια.
9: Σπουργητάκια, χιλιγόνια.
0: Έχει πολλά σπουργητάκια, Λάκη.
9: Ακούγονται.
0: Ακούγονται τα πουλάκια, Λάκη. Ακούγονται, Λάκη μου, τα πουλάκια. Ακούγονται.
9: Είναι πάση γερομή.
0: Ωρα, Λάκη μου, Λεβέντη. Μπράβο, έτσι σε θέλω. Δυνατό, Λεβέντη. Καραμπουζουκλή, Λάκη μου.
9: Έγινε, Νικολάκη, χαιρετίζω σε όλα τα φιλαράκια, ιδιαίτερα στα παιδιά που ακούνε στο εργοστάσιο και στα έπλα Μοσολής και Μοσολής Πατάτες.
0: Αφιερωμένο από το Λάκη της καρδιάς μας 100%.
9: Νίκο Ατλάντη, Γιάννη Κούθα, Γιάννη Μαλαμά.
0: Και Λιάκο Μπουρνόβα το Λεβέντη.
9: Ναι, Λιάκο Μπουρνόβα, εγώ δεν πολύ βάλω παιδιά που θα βάλω μουσικό στο ρόλο.
0: Έτσι μπράβο Λάκη μου, έτσι ηρωά μου, έτσι παίχτη μου.
9: Βρήκε του καταστά το κούσο που χθες είπε στο σχεδίσματα.
0: Χαιρετίσματα και από μένα, τα ποδίτω σπέσια, αλλά αγαπητέ μου Λάκη αγαπημένε.
9: Για τον Παναστάση, για τον Αφαίρο τον Λάκη, για τα υπόλοιπα παιδιά εκεί.
0: Αφιερωμένο από το Λάκη μας.
9: Για τα παιδιά στο φορτικά όλα τόσους κισόντας.
0: Λάκης και ξυσερόψω μου η Βασίλη, κάργα Λάκης.
9: Σολομό, για τον Σολομό.
0: Θόδωρος Σολομός, κάργα Βασίλης Κυρίτσης, γεια σου Λάκη λέει.
9: Για Βασίλη, γεια σου Βασιλάρα.
0: Γεια σου Λάκη μου λέει, Λάκη μου.
9: Και εγώ λέω γεια σου Βασιλάρα.
0: Μπράβο Λάκη μου, μπράβο, μπράβο Πεσταρά μου, μπράβο.
9: Λοιπόν, ενταμένεις και τα παράθυρο εκεί.
0: Χαιρετήματα πολλά στο το έχει το μουσί μεγάλο Λάκη ο Νταβέλης.
9: Όπως είχε.
0: Όπως το είχε Λάκη μου, έτσι.
9: Δεν είναι μεγάλο, ήταν κάτω έτσι από τα χείλα.
0: Εκεί που ήταν. Να σε καλά Λάκη, Λεβέντη μου.
9: Έγινε Λάκη, ξέρετε, αύριο θα βρω.
0: Έγινε Λάκη μου, καλημέρα στο Λάκη της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Λεβέντα, Βενικό.
0: Καλώ σου, κύριε Στέφανο. Κύριε Στέφανο, καλημέρα.
10: Πώς καλοξημέρωσες, Λεβέντη.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, εσύ πώς είσαι.
10: Δόξα, δόξα, γεωγράφα, μια χαρά.
0: Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σου, ο Παύλος, με υγεία, ευλογία.
0: Ποιος είσαι?
11: Ο Παύλος είμαι, υγεία, ευλογία.
0: Καλημέρα, Παύλο.
11: Είστε καλά, είστε.
0: Παύλο.
11: Είστε και εγώ.
0: Τι κάνεις, Παύλο.
11: Καλά είμαι.
0: Πού είσαι, Παύλο.
12: Που να είμαστε μας έχει το βρωμής αυτός εδώ που γύφτωσε με τα ανακυκλώσματα που πήραν φωτιά, δουλεύει το πρωινό.
0: Αμάν, χλάπα της!
12: Όχι, όχι, του κλείνω αμέσως. Δεν θα κοιμηθεί με το βράδυ, πράγμα είναι αυτό.
0: Τι κάνεις, Παύλο, πώς είσαι ρε?
12: Όλα μια χαρά είμαστε, δεν πρέπει να
0: γίνει
12: με μια τάξη να σπρώχνουν την Αθήνα.
0: Γιάννη!
12: Άσου ξαβάζουν, δεν έχουν μέσα 5-6 μάνικες στην
0: Κύπρο. Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, τον ακούς?
13: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
0: Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ Λεβέντη, τον ακούς?
13: Τον Αγιό Παύλο.
0: Τον Παύλο που είναι μέσα στο Σταύλο, τον ακούς σου Παύλο.
13: Ναι, ναι, τον ακούω. Γεια σου,
0: Γιάννη.
12: Γιάννη!
0: Ο Κυρβαλιώτης, ο Χρυσός, ο συνάδελφος. Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, καλημέρα. Τι γίνεσαι, καλέ μου άνθρωπε, πώς είσαι?
13: Καλημέρα, Bob Dylan. Τι να σου πω, έχω μείνει άφωνος. Έχω μείνει άφωνος, ειδικά με την κιθάρα. Το κλαρίνο δεν σε πάει, φίλε, άστο.
0: Κιθάρα κάργα, πού να. Μετά δεν έβγαλα και με το μπουζούκι, φίλε.
13: Φίλε, μου έφερες κάτι από άγρια δύση.
0: Ωραία, φίλε, κλειν δίσκον του, φίλε. Λίβαν κλειν, φίλε.
13: Μοντγόμερι, εγώ δεν σου λέω ζεμά.
0: Κλειν δίσκον του, φίλε, κλειν δίσκον. Τσαρλς Μπρόνσον, φίλε μου. Κυρβαλιώτη μου, Λεβέντη, καραμπουζουκλή μου, ηρωά μου.
13: Φίλε, ναι. Ωραία.
0: Πώς είσαι κύριε Βαλιώτη μου Λεβέντη?
13: Μια χαρά.
0: Τι λέει η ηρωική αλασόνα ρε μεγάλε Βαλιώτη?
13: Στα ίδια φίλε, εντάξει, δεν αλλάζει.
0: Τι λέει τα Λεβεντόπιτα εκεί πέρα, όλοι καλά κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ?
13: Καλά είμαστε, από υγεία,
0: τα λάστα. Χαιρετήματα έχεις ένας και μοναδικός Ηλίας Υπερπολιτελείας.
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα από το Σάκη τον Τζιλάκα, Σάκη.
13: Φαινόμενο. Φαινόμενο. Αυτό που είπες, οι γήπες, Τσαριτσάνι και Λιβάδι, να πάνε στον Τζιλάκα, να πάνε να του τσιμπήσουνε.
0: Μεγάλη στιγμή σήμερα, φίλε μου, είχαμε τους δύο γήπες. Το γήπα του Ολύμπου και το γήπα της Τσαριτσάνης, φίλε μου.
13: Άκουσα.
0: Τους δύο μεγάλους γήπες, αγαπητέ μου κύριε Βαλιώτη, άρχοντα, κοτοπουλάρχη μου. Να δώσεις χαιρετήματα και στο Σάκι τον Αλμπάνια εκεί με τα αυγουλάκια, το Λεβέντη.
13: Βεβαίως.
0: Και σε όλα τα Λεβεντόπεδα, κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη.
13: Και ο Καζάκης, θα ξέρεις, έπασε πλάκα με το κλαρίνο και με το.
0: Ο Καζάκης?
13: Ναι. Καζάκης με το κλαρίνο.
0: Ο Καζάκης είναι κλαρινάρχης, φίλε μου, κλαρινάρχης. Φουλ του κλαρίνου, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ. Φουλ του κλαρίνου.
13: Ωραία, πέρασες καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά φίλε μου, ευλογία Παπα-Νικόλα, κύριε Βαλιώτη μου Λεβέντη.
13: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Να είστε όλοι καλά, Βαλιωτάρα μου.
13: Έγινε, καλημέρα Νικό.
0: Γεια σου Νικόλα μου Λεβέντη, άρχοντα, γεια σου Νικόλα μου. Χλάπα της.
12: Χλάπα της, λοιπόν,
0: καλημέρα, ο Τάσος Κολοφωτιάς είναι όλου χαρά σήμερα, κύριε Ματσουλίνο. Καλημέρα, χαιρετίσματα, γεια σου Δημητράκη Μελετιάδη Γίγαντα, γεια σου Δημητράκη μου Αλμπάνι Πεχταρά μου, γεια σου Βασιλάκη Νιάκα, να Λομπάρντο. Αντώνη Μπούρα, πού είσαι ρε Αντώνη Μπούρα, πού είσαι ρε Αντώνη Μπούρα, Γιάννη, ο Πετσίκος.
12: Καλημέρα μου, όλοι μας την αγάπη, να πούμε καλημέρα του Αγγελάκη.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου Γιώργο Τσιμπλή μου, Πεχταρά μου.
12: Αγγελάκη, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Νικολάκη, το Σοφάκι, το Σιλάκι, ο Γιαννάκη μας θα πούμε καλημέρα.
0: Γιάννη, έχεις χαιρετήματα πολλά από το Σοφάκι. Γιαννάκη μου λέει, τι κάνεις Γιαννάκη μου?
12: Καλά είμαστε, αγαπάμε και την προσέχουμε. Λοιπόν,
0: χαιρετήματα πολλά το Πεπόνι, Παχόνι, του Βαχόνι, την Πεπόνι, είμαστε τρεις και σε μόνοι, το Τορμπόνι, το Λακόνι.
12: Την κυρία Βάσου που ρωτήρω τα στραγάλια να πούμε.
0: Τα στραγάλια.
12: Λοιπόν,
0: καλημέρα στον Μπάλα. Πόπο, Βαγγελοκώστα, στα μαγειρία. Πόπο, η Χρυσή Κουτάλα.
12: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Γιάννη. Η Νάντια μου στέλνει μήνυμα. Τι του λες και τι σου λέει?
12: Να σκόζει τηλέφωνο, πες την.
0: Αν τις τραγουδήσεις λέει το τίτλο λες.
12: Έχουμε βραχνιάσει να μιλάμε. Δεν βλέπεις εδώ από χτες το βράδυ. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με αυτά τα φωνοπλαστικά από τους γύφτους.
0: Λοιπόν Γιάννη, τι του λες και τι σου λέει? Είχες και εσύ έντονη μυρωδιά στη γειτονιά σου Γιάννη?
12: Κάθε βράδυ μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα. Και δεν λέει τίποτα η βάση μας λέει τώρα κάτι άλλο.
0: Λοιπόν Γιάννη, τι του λες και τι σου λέει? Λέει Νάντια και θα σε πάρει τηλέφωνο αμέσως.
12: Γιατί καλημέρα μου, κουλάει, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μας, όλη λέει,
0: την ευλογία του Μπαρθολομαίου έχεις, του Παπαχρίστου, του Παπαθανασούλα.
12: Καλημέρα, του Μπάτια Μπαρθολομαίου.
0: Την ευλογία του. Ο Πετσίκος λέει, Γιάννη, πες μας το τι σου λες και τι του λες και τι σου λέει. Βρε, θα με σκάσε. Γιάννη, τι του λες και τι σου λέει, γαμώτο μου. Ρε, φτουρε.
14: Από τα πλαστικά τους γύπτους να πούμε.
0: Τι του λες και τι σου λέει, Γιάννη.
14: Τώρα κοιμηθώ.
0: Ε.
14: Τι του λες και τι σου λέει, κι όλο σου τηλεφωνεί. Γεια σου ρε μεγάλη Νότι. Λοιπόν, Νικουλάκη, καλημέρα και καλημέρα.
0: Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο, μπράβο Γιάννη, μπράβο. Γιάννη, ρωτάει ο Πιτσίκος, εδώ θα είσαι και αύριο λέει για να σ' ακούσει.
14: Θα φτιάξω αυτοκίνητο και φύγω για το Λιτόχωρο.
0: Πότε θα φύγεις για το Λιτόχωρο, Γιάννη?
14: Μάλλον σήμερα αύριο το πρωί.
0: Να μην φύγεις, Γιάννη. Ο Τόλης από το περίπτερο λέει, Γιάννη, δεν πρέπει να φύγεις.
14: Αυτό με την ερωδιά και την καπνίλα από τα πλαστικά.
0: Χλάπατης, χλάπατης, χλάπατης.
14: Χλάπατης, σώπατης. Καλημέρα από Παρίζο, Δαλακώνη.
0: Παπαρίζος.
14: Το Θόδωρο του Μπαντούλη. Του Φόρη να πούμε καλημέρα το...
0: Χαιρετίσματα έχεις και από τον Τάκη, αγαπητέ μου, χλάπατης, χλούπατης. Μπράβο Γιάννη, λέει Νάντια, μπράβο, το είπε στο μισό. Το είπε, το είπε Νάντια μου, το είπε, το είπε, το είπε.
14: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Χλάπα, γεια σου ρε Μάγκα.
14: Γεια σου.
0: Καλημέρα ρε Μάγκα, καλημέρα ρε Μάγκα. Στέλιο, πού είσαι ρε Στέλιο, πού είσαι, Στέλιο.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέλιο Δαδακούλη μου Λεβέντη, καλημέρα άρχοντα του νέου περιβολίου. Τι κάνεις φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη, πώς είσαι σήμερα, Τρίτη 14 του μήνα ρε Στέλιο.
15: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε.
0: Τι λέει το ερωικό και ιστορικό νέο περιβόλι, Στέλιο?
15: Καλά, καλά φίλε, καλά.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την ομάδα επικεφαλής σου, καπετάν Μιχάλης Ντάσιο στο κομάντο.
15: Να είναι καλά, καλημέρα και από μένα.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Στελάρα.
15: Να είναι καλά, καλημέρα και στο φίλο μου.
0: Καλημέρα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσανε και Νικήτα, ο τεράστιος Νικήτας Βαλαβάνης, Ζηλατομία, πιάνει την πέτρα και τη στίβη.
15: Μαζί με τον Τζεπέτο το φίλο.
0: Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάνω στο κλαμπέτο.
15: Με όχι, με τον Τζεπέτο και όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα στο φιλαράκι μας στον Καμέα.
0: Ένας και μοναδικός τον πέτυχα χθες το μεσημέρι, αγαπητέ μου Στέλιο, ατελείωτος. Με τον Γιλέκο.
15: Τι να κάνει ο φίλος, τι να κάνει.
0: Μεγάλος πολεμιστής, μεγάλος. Ετοιμάζεται να μας δώσει ένα διακοποδάνιο τώρα, Στέλιο.
15: Όχι, ρε, θέλω να τα δώσουμε πίσω, μην τα σκέφτεσαι αυτό.
0: Αυτό είναι δανεικό και γύριστο, Στέλιο.
15: Δανεικά και γύριστα δεν έχεις από πουθενά να το ξέρεις.
0: Μόνο τον Καμέα. Μόνο τον Καμέα, φίλε μου Στέλιο. Μόνο τον Καμέα.
15: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσο, του Ναϊδόνη.
0: Πού είναι αυτά τα παιδιά, τα χάσαμε, τίπερε, τι κάνει.
15: Δεν ξέρω κι εγώ, έχω καιρό να κατεβώ ναι, στη Λάρισα τώρα. Πιάσαμε εδώ με το βάψιμο τη δουλίτσα και.
0: Το βάψαμε, Στέλιο.
15: Δεν τελειώνει, είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Πόσο θα μας πάρει ακόμα, φίλε μου Στέλιο?
15: Ανάλογα. Αν μια μέρα βάψαμε χθες και γιόλων.
0: Με το μαλακό, λάου, με το μαλακό και λαού λαού, με το κότσο του Παπα-Νικολάου.
15: Έτσι. Καλημέρα και στο Βασιλάκη του κυρί, στο φίλο μας.
0: Άξιος!
15: Το στιχουργό μας, το Λεβέντη.
0: Άιντε να δούμε τι θα γίνει, φίλε μου Στέλιο.
15: Τον καλέσω λίγο αργότερα να μάθω
0: κανένα. Άιντε να δούμε τι θα γίνει, φίλε μου Στέλιο. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, τα σηκώνει το κατάρι πια. Αλλού ρε! Στελάρα, χαιρετίσματα σε όλο το ρικό, θα ακούνε Στέλιο!
15: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στέλιο, άρχοντα, γεια σου. Χαρή!
16: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη. Τι κάνεις φίλε μου Χάρη, πώς είσαι? Πώς είμαστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, καπετάν Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη?
16: Καλά ρε φίλε, με αεράκι έτσι κάρκα.
0: Αεράκι, αυτό μου είπε και ο καπετάν Λάζος πριν από λίγο, αγαπητέ μου Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη.
16: Προς τα κάτω πήγαινε, δίπλα είμαστε.
0: Τι λέει καπετάν Χάρη, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο πολεμιστή μου?
16: Καλά ρε φίλε, καλά.
0: Όλα καλά.
16: Όλα καλά φίλε, όλα καλά.
0: Αελάρα κάργα, Χάρη.
16: Πάει καλά, ναι, ναι, το σύστημα.
0: Στυλιανός κάργα, Χάρη.
16: Πάει καλά φίλε.
0: Μπράβο Χάρη, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αισιοδοξία καπετάν Χάρη, έτσι.
16: Έτσι φίλε, καλημέρα να πούμε το... Τον κύριο Στέφανο στα Τρίκαλα, τον Στέφανο στο Λιβάδι πάνω.
0: Ένας και μοναδικός ο γήπας του Ολύμπου, ο κιλοτάρχης μας, αγαπητέ μου Χάρη. Ατελείωτος Χάρη.
16: Γιαννούκας.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα Χάρη.
16: Έτσι φίλε, έτσι. Στην Αγιά μια καλημέρα τα φιλαράκια εκεί.
0: Ο Κυραντώνης ο Λεβέντης και η Κυραντώνηνα με τον Γιαννάκη του Παπαδούλη. Ναι.
16: Έτσι φίλε. Καλημέρα στους έξι δρόμους.
0: Στελάρας!
16: Ματσολίνο.
0: Ματσολίνο, ταμπάκικο. Κόπα Καμπάνα, Ελ Πάσο, Σουμού.
16: Ελ Πάσο και ναι. Δεν συμμαζεύεται, ναι, ναι.
0: Και δεν συμμαζεύεται, χάρη.
16: Καλημέρα τα φιλαράκια εκεί στο Δαμάσαι.
0: Θοδωρής και Νικολέτα. Η... Πανικός. Έτσι, φίλε. Πανικός, φίλε, έτσι, ο Βυσσινή κάμπος.
16: Έτσι, έτσι, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε Χάρη, άρχοντα. Καλημέρα, Χάρη. Καλημερίζουμε το Χάρη, το κεφαλόβρη σου, καμάρι, το λεβέντι μας. Τον ήρωά μας, αγαπητέ μου Αποστόλη. Βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου. Καπετάν, κατέλα εδώ. Για να δούμε τι λέει το επιτελείο σήμερα. Κυρία Αμαλία μου, τι κάνεις, πως είσαι, κυρία Αμαλία μου, λεβέντισα. Σταθμάρχης αστικών λεωφορείων, ο γίγαντας ο Κατέλας, αγαπητέ μου Πάπη, κατάσκοπε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα. Καραγιώργος υποδιοικητής μονάδας. Πάλας οδηγός υποδιοικητή. Γιάννης Βαγγελοκώστας στα μαγειρία. Η Χρυσή Κουτάλα. Μπλουγούρας ιός εστιατόρια. Γιώργος Νότας στα υποβρύχια. Δημητράκης Βασιλείου που είχε γενέθλια το χθες ο Λεβέντης χιλιόχρονο στα ραντάρ. Πάπο, Τσακνάκης Μάκης του Κυπή, κυρία Νίτσα μου. Στεργιούλης του Καψιμί. Δαλακώνης Σκοπευτής Πυροβολητής. Σπύρος Σουλιώτης Σκοπιάς στα κάπεσημα. Θείος Ρόδη Γενικός Διευθυντής. Μπάμπης Κατάσκοπος Εξωτερική Έφοδος. Παλάκα Σάκης Μπόρος Κουκουνάβας και Μπλουγούρας Εξοδούχη. Αντιούχη παρακαλώ. Γεια σου Αργύρη Παραεκτάρη η Άρχοντα. Μεγάλε ατελείωτε κουτσομερκάρα μου με τη Μαργαρίτα τη μοναδική, τη μία και μοναδική παρακαλώ. Κουτσομερκός!
17: Έλα!
0: Έλα!
17: Έλα Νίκο!
0: Έλα Στέφανε!
17: Έλα είμαι η Μαργαρίτα!
0: Πού είναι η Μαργαρίτα μου, πού είναι η Μαργαρίτα μου, να την καλημερίσουμε αγαπητέ μου Κουτσομέρκο!
18: Νικόλα, πρέπει να γνωριστούμε από κοντά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα έτσι από το τηλέφωνο. Πρέπει να επισκεφτείς το λιβάδι επιγόντων.
0: Αγαπητή μου Μαργαρίτα, θα γίνει, δεν το συζητάμε καν αγαπητή μου Μαργαρίτα. Θα γίνει και η γνωριμία. Τι κάνεις Μαργαρίτα μου, καλημέρα!
18: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε καλά.
0: Έχεις ετοιμάσει τον καφέ για τον γήπα του Ολύμπου, τον Κουτσομέρκο?
18: Εννοείται, μάξι σκέτο και πολύ περιποιημένο.
0: Και πολύ περιποιημένο. Αγαπητή μου Μαργαρίτα, πώς τον κόβεις τον Στέφανο, τον γήπα, τον κιλοτάρχη μου?
18: Α, τώρα αυτά δεν λέγονται στον αέρα, Νικό, γι' αυτό σου λέω. Τι να λέμε τώρα.
0: Σκέτος γη.
18: Πρέπει να μάθουμε όλοι για τον γήπα.
0: Γίνεται χαμός για τον γήπα. Μαλλιοτραβιούνται, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
18: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, γι' αυτό και θα τα πούμε και από κοντά, Μαργαρίτα μου, να τα δω και από κοντά. Ειδή η σώμαση που λένε, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
18: Να είμαστε καλά, Νικόλα, σα αφήνω έχω δει.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη, Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά.
18: Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
17: Έλα. Έχω και τον μεγάλο Οδυσσέα μου, τον μεγάλο προβολέα.
0: Αλούρε! Γεια σου Οδυσσέα με το μεγάλο σου τον προβολέα. Καλημέρα Οδυσσέα! Αλούρε!
17: Άντε, γεια!
0: Γεια σου Κουτσομέρκο μου! Γεια σου κομμάτα μου! Γεια σου γίγαντα! Τι Κουτσομέρκος είναι αυτός! Κύριε Στέφανε!
10: Ναι, εδώ είμαι! Με κόκκασες!
0: Έλα κύριε Στέφανε! Εδώ είσαι!
10: Με το μεγάλο φόρτο που έχει, τι να κάνουμε.
0: Μεγάλο φόρτο. Καλημέρα, Φάρμα Πατσούρα, ηρωική Τερψιθέα. Γιώργο Τσιμπλή στην Παλαντέζα. Α, έχουμε χαιρετίσματα πολλά, κύριε Στέφανε. Ναι, από τον ένα και μοναδικό, το φοβερό και τρομερό, το καμάρι μας, το μεγάλο πιλότο μας, τον καπετάν Γκρυμπουγιάννη. Πιλότε!
19: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, γίγαντα.
0: Γεια σου, γίγαντα.
19: Νικόλα.
0: Εδώ,
19: μαλάκα, εδώ.
0: Ναι.
19: Το χαμένο, τι είπε.
0: Τελείω.
19: Δεν έχω επικοινωνία καμία, Νικόλα.
0: Τελείω, σου λέω. Τελείω.
19: Τον ακούς καθόλου, τι κάνει.
0: Τελείω σου λέω, μεγάλε Γκρυμπουγιάννη, τελείω, το έχει χαμένο.
19: Γαργαλιέσαι, γαργαλιέσαι, Χρυσάρα, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται.
19: Πάρ' το αρβανιτάκο, πάρ' το.
0: Το πήρε. Επανέρχεται, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, αγριεμένος ο γήπας. Έλα γήπα.
17: Καλημέρα σου κύριε Στέφανο, φιλαράκι, τη Δευτέρα του προφήτη Ηλία.
0: Πώς?
17: Στο λιβάδι έχω τη Δευτέρα που είναι προφήτη Ηλίας.
0: Ναι.
17: Έχουμε
0: ημερήσιο
17: πανηγύρι εδώ,
0: ξέρετε. Ημερήσιο πανηγύρι, τη Δευτέρα του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι στο λιβάδι, παρακαλώ. Κάργα!
17: Μόλις τελειώσει η κουμπί, παίρνεις το σάκι φώτη και ερχόσαστε εδώ.
0: Και τον Ηλία τον Ζαβλιάκη που θα γιορτάζει. Και τον Ηλία τον Ζαβλιάκη.
17: Και τον Ηλία βράκι. Μία η ώρα που θα φύγει εσύ, θα αρχίσει το γλέντι του καλό.
0: Μία η ώρα το μεσημέρι ξεκινάει το γλέντι Δευτέρα.
17: Ναι.
0: Άντε ρε, μπράβο, μπράβο Στέφανε. Ορμάμε.
17: Να μιλήσει, άντε να σε δούμε για μου κοντά.
0: Έγινε κουτσομερκάρα μου. Κουτσομερκάρα σου. Τι κουτσομάρικος είναι αυτός, κύριε Στέφανε.
10: Συνονόματος.
0: Τι Στεφανάρας είναι αυτός, κύριε Στέφανε.
10: Καλημέρα και στην κυρία Νίσα, στο Ραφαήλ, στο Στελάρα από το Νέο Περιβόλι.
0: Καλημέρα από τον Δημήτρη Κατσάρα, έχει κουτσομάρικο. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, καλημέρα στον Οδυσσέα με τον Προβολέα. Κύριε Στέφανε, τι κάνεις, πώς είσαι, ρε.
10: Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο,
0: δόξα Θεώ. Πόσο φάτα,
10: αφού υπάρχω.
0: Γεια σου, μεγάλε Αντώνη Μπούρα. Με ποιον είσαι εδώ, για να δω. Με το Σπύρο. Ω, μεγάλε Αντώνη Μπούρα, μας έπιασε και μια λιγούρα τώρα με το μεγάλο Σπύρο, τον πρόεδρο της Μάνδρας. Προεδρικές καλημέρες, παρακαλώ, από δύο τεράστιους πρόεδρους, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε!
10: Ναι, Νίκο.
0: Λέει η Κατερίνα, έχει κάτι καλό να μας πει ο κύριος Στέφανος σήμερα.
10: Αναθεμά, ποιος μου ρίξε τα μάγια στο πηγάδι την κυρία, θα την πούμε το τραγούδι.
0: Αναθεμά, ποιος μου ρίξε τα μάγια στο πηγάδι, κύριε Στέφανε.
10: Και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να με τον πάρει. Ναι.
0: Για να το ακούσουμε, κύριε Στέφανε.
10: Να το χαρίσουμε και στην κυρία Τούρα και στην κυρία Παρασκευή και σε όλους τους φίλους.
0: Για να το ακούσουμε, κύριε Πάμε. Στέφανε. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου Κική και την Ελένη. Περιμένω μετά, αγαπημένη μου Κική, να τα πούμε.
10: Παρακαλώ, καλημέρα, κύριε. Και στο Γιαννούκα.

0: Παπα-Νικολάκη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, τα έριξε στα μάτια στο πηγάδι κύριε Στέφανε. Μπράβο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, μπράβο.
0: Αφιερωμένο στην οικογένειά σου.
1: Να είσαι καλά κύριε Στέφανε, καλημέρα, χαιρετήματα στα ιωρικά Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα.
0: Νίκο, χθες με πήρε τηλέφωνο ο χωριανός σου, ο Θανασάρας.
1: Ο Θανασάρας, ο Κούτρας, ο Λεβέντης από τη Γερμανία.
0: Τα είπαμε χθες, ναι, ναι.
1: Καλά ο Θανασάρας.
0: Ωραία.
1: Μπράβο,
0: ωραία,
1: μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο.
0: Γεια σου Νικολάκη.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη από τη Γιάννουλη, ο Κύβος σε ρίφτη, αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη από τη Γιάννουλη, ο Κύβος σε ρίφτη, παρακαλώ. Σκοτίνια σε ουρανό, δεν βγήκανε τα στέρια, δεν ξαναντίνουμε γαμπρό σε τι έτα σε πεθέρια. Εσένα ναι, πατρεύτηκα τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Στην Κουριέ τι κάνεις, καλημέρα. Τώρα έξι και το ίντερνετ βγήκε και ακούγεται ένα μπάχαλο στην Κουριέ.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει κάτι που
1: διακίνησα,
2: εγώ
1: δεν πότε βγαίνει στην Κουριέ μου με το καλό.
2: Ακόμα δεν μπήκα.
1: Ακόμα δεν μπήκε, ε. Πού είσαι τώρα, ρε! Πού είσαι! Και πού θα μπεις στη Γουργία, για πες μου, ρε! Πότε μπαίνεις! Πού! Ακόμα δεν μπήκες, λες, ρε! Γιατί σου λέω, πότε βγαίνεις και λες ακόμα δεν μπήκα! Περαστικά στη Γουργία μου! Περαστικά στη Γουργία μου και σε περιμένουμε ακμαίο και δυνατό. Έτσι απακούγεται τώρα εδώ η Λία Παραγάλα, είναι Βασίλης Μαραμάς και Μαραμάκια και ένα μάτσο ραπανάκια. Τι τώρα. Βασίλης Αποστόλης, παιδιά της ομάδας 4, καλημέρα. Δημήτρης Μελετιάδης, Κάργα, Γιωργάκη Τσιμπλή μου, Λεβέντη Ήρωα και Καραμπουζουκλή μου, μια παλαντέζα special για το Γιωργάκη το Τσιμπλή.
3: Ρίτσα κοπανάτε την μεγάλο έξω την παλαντέζα.
1: Βγάλ την Γιώργο. Γιωργάκη Τσιμπλή μου, Λεβέντη.
3: Φύγετε ευλογημένοι.
1: Δώστον.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
1: Ξαναβάλτε μια τελευταία παλαντέζα. Και για το μεγάλο λούτσο μπάλα και τώρα μπάλα δράμα σας έρα σε καβάλα, βαγγέλα καραπιάλα. Ναι.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
5: Καλό ξημερώματα. Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Μάκης Κωσταφάκας, Διάδρομος 4, καλημέρα σε όλα τα παιδιά στη Φάρμα Ολύμπου, Κρεοπολίου απέναντι τον Άγιο Νικόλα, ο μεγάλη γίγαντα Βαρθολομέ, την ευλογία σου. 17 του μήνα Παρασκευή, παρακαλώ της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι, ο μεγάλος χορός, παρακαλώ γίνεται χαμός αστέρας με λιστοχωρίου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, στο πανηγύρι που θα γίνει στον κήπεδο αστέρας με λιστοχωρίο, αγαπητέ Αποστόλη, με Κλαρίνου Ζήση, Ζολακίδη, Γιώτα Γρίβα και Μιχάλης Παράσκο στο Μπουζούκι, αγαπητέ μου Χριστάρα, παρακαλώ.
6: Κύριε Νικόλα μου.
1: Κυριλία μου.
6: Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Πού είσαι Κυριλία μου, πού είσαι φίλε μου, πού είσαι Ηλίας, υπέρπολη τελείας.
6: Τι κάνεις.

0: πετάω, κύριε Ηλία μου, υπομονή και όνειρα το πετάω και το πιάνεις και τα λοιπά συστήματα, Λομπάρντο. Λομπάρντο! Άρεσε,
1: σιγά το λίγο να καπνίσω.
0: Και πολύ καλά κάνεις, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζεις πάνω το νερό στα βλάκια, φίλε μου. Και άλλο συνονόματος εδώ, Ηλίας Παραγάλας.
1: Α, δεν το ξέρω το παιδί,
0: από
1: είναι,
0: καλά. Ηλία, από πού είσαι, Παραγάλα. Καλημέρα, Ηλία, πού είσαι, Ηλία, από πού είσαι, Ηλία Παραγάλα. Για να το μεταμιστήλιο, να θυμηθώ τώρα εδώ πέρα. Λομπάρντο, εμφανίστηκε ο Λομπάρντο, Ηλία.
1: Το έργο τέχνης.
0: Το έργο τέχνης, για να δούμε. Λομπάρντο, Λομπάρντο.
2: Η πιο ωραία ώρα της ημέρας, Ηλία. Πέστε ρε, Ηλία.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Μην
1: υπερβάλλεις τώρα. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας είναι όταν ακούμε τη φωνή σου.
0: Αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή της ημέρας, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, που ακούσαμε.
1: Όταν ακούμε τη φωνή από το είδωλο.
0: Από το είδωλο, έτσι. Το λιμανάκι της αγάπης, φίλε.
1: Και να σκάει στη μύτη και κάνα τους Παυλίδες εκεί.
0: Χθες το πρωί τον είχαμε τον Παυλίδη στην πιάτσα. Σήμερα δεν τον βλέπω, Ηλία μου. Σήμερα το πρωί δεν τον βλέπω.
1: Έχει μια δουλειά του.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον γήπα του Ολύμπου, φίλε μου.
1: Κουτσομερκός.
0: Ναι, ναι, και μου είπε, μας περιμένει τη Δευτέρα τα ηλιός, λέει, μία η ώρα ξεκινάει το μεγάλο πανηγύρι, λέει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήσουμε τον τόμο να πάμε πάνω. Και είναι και η γιορτή και όλας.
0: Είναι και η γιορτή, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά και άρχοντα.
1: Έτσι. Πολύ μια φορά, είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Από τα δέντρα Φαρσάλων είναι ο μεγάλος παίκτης συνονόματος Ηλίας Παραγάλας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Από τα δέντρα Φαρσάλων είναι
1: το. Και τι ώρα ξεκινάει στο λιβάδι, μία ώρα το μεσημέρι.
0: Μία η ώρα το μεσημέρι ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι. Ω, Ηλία!
1: Έλα, φίλε μου.
0: Χαιρετίσματα στον Ηλία, λέει ο καπετάν Γιώργος Πράπας.
1: Ωραία, την καλημέρα μας, ο Γιώργος.
0: Κοπέλα μου, με λένε Πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα. Γεια σου, Δημητράκη Αλμπάνι μου, Λεβέντη. Ηλία μου, τι έχει σήμερα το πρόγραμμα, σήμερα Τρίτη 14 του μήνα, ε?
1: Ημέρα του Κοπρίτη, ε?
0: Η Τρίτη ημέρα του Κοπρίτη, φίλε μου, όπως λέει και ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, με Βαγγέλα Καραπιάλα, τράμα στα σέρα Σικαβάλα.
1: Φίλε, χθες είχα την τύχη να ακούσω αυτόν τον μεγαλομέτρο Κοψέλ, τον καινούριο.
0: Σολομός Κάργα, φίλε, στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην ΑΕΛΟ Σολομός, φίλε.
1: Καλημέρα σου, Γιώργη.
0: Από τα καλύτερα, φίλε, παιδιά.
1: Πολύ ωραίος, φίλε.
0: Πολύ ωραίος, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πρέπει να το ονομάσεις τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Χήμα και τσουβαλάτα, φίλε μου.
1: Ναι, ρε φίλε, έτσι. Τι να λέμε, να τάζουν τώρα, λαγούσουν τετραχίλια.
0: Α, μπράβο, έτσι. Χαιρετήματα πολλά από τον Κυρβαλιώτη τον Χρυσό που σε ακούει με μεγάλη προσοχή στο κοντοπουλάδικου μέσα. Πουλ.
1: Να πάρει βιβλίο και να σημειώσει αυτά που λέω.
0: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Βαλιώτη, να πάρεις το βιβλίο παρακαλώ παραγγελιών και να σημειώσεις μέσα αυτά που λέει ο Ηλίας, φίλε.
1: Και να βάλει υπογραφή η μαμά, πες του.
0: Και να βάλει υπογραφή η μαμά. Αγαπητέ μου Ηλία, με την άδειά σου, ο τεράστιος Λαμπόμπα θέλει να ανεβάσει, λέει, ο μεγάλος TikToker κιλοτάρχης γήπας του Ολύμπου στο TikTok, λέει, αυτή την ηρωική φράση που είπες, καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο.
1: Κανένα πρόβλημα, κυρία.
0: Κανένα πρόβλημα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, έχεις την άδεια του τεράστιου Ηλία Ζαβλιάκη.
1: Δεν υπάρχει, αρε σιγάρα, εντάξει.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να μας φαίνεται αυτά μας και να τα λέει.
1: Αλλά στο γήπα.
0: Στο γήπα τα δίνουμε όλα, φίλε μου, έτσι.
1: Έλα.
0: Τι είπε η Ηλία μου?
1: Έψαχνε για κρυάρδια και ο Καρανίκας ή φιλιάμινε κρυάρδια σαν του Λαμπόμπα, λέει, φυλαχτείτε.
0: Λοιπόν, σήμερα θα το δώσει ο ίδιος, γιατί μου είπε ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, το θέλει σου το, λέει, το κρυάρι, να είναι, να το ονομάσει και Λαμπόμπα, γιατί το σου το, λέει, τραβάει όλες τις προβατίνες, λέει.
1: Θα το ονομάσει Κιλοτάρχη, ρε φίλε.
0: Θα το ονομάσει Λαμπόμπα Κιλοτάρχη, φίλε μου Ηλία. Θα είναι το καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Μακρυχώρι.
1: Ναι, ρε, στο Μάκη, ρε, κουρυφή ο Μάκης,
0: στο μεγάλο Μάκη, το Λεβέντη μας.
1: Στο φιλαράκι του Μάκη, κουρυφή ο Μάκη.
0: Ηλία μου, έχεις πολλά χαιρετίσματα. Θανάση Νασιάρας από τον Ειρηνικό Ραμμό.
1: Καλημέρα στο Θανάση, στο Γιάννη τον Μπακάλι, καλημέρα στα παιδιά.
0: Α, καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Βασιλάκη των Φίλων, το φιλαράκι μας από τη Σάμο.
1: Είναι εδώ ή είναι Σάμο ακόμα?
0: Σάμο είναι, Σάμο.
1: Ωραίο, ναι, ναι. Ωραίο,
0: καλά. Ο ταξίαρχος, καλημέρα στον Ηλία, σε περιμένει στην Βερδικούσια, λέει.
1: 25 του μηνός χωρέμε 40 άρδες και μετά πέρα χωρέμε 50 άρδες. Πού να πρωτοπάμε, ρε Νίκο?
0: Πού να πρωτοπάμε, ρε φίλε, τώρα. Και έχουμε και 17 του μήνα το μεγάλο πανηγύρι με, ναι, Γιώτα Γρίβα και Ζήση Τσολακίδη στο Μελισσοχώρι, φίλε. Έχει να γίνει πανικός εκεί πέρα. Και Μιχάλης Παράσκος στο Μπουζούκι.
1: Και 4 στα πελάκια,
0: Πόσο?
1: 4 του μηνός Σεπτεμβρίου.
0: 4 Σεπτεμβρίου, όπου α, τότε θα έχουμε γυρίσει και από την άδεια, να είμαστε καλά, φίλοι μου. Ηλία, Ηλία, για μισό λεπτό λίγο, θα σε παρακαλέσω λίγο να ρίξω μια παλαντέζα για τον τεράστιο Ζαφίρι Δερβαίνη, το κομμάτι μας, τον αρχηγό μας, το τρίγωνο της πλατείας Ταχυδρομείου.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ο ένας και μοναδικός, φίλε μου, ο τεράστιος Ζαφίρης, αγαπητέ μου Ζαφίρη μου, τα είπε και ο πρόεδρος χθες ότι είχε δουλέψει και παλιά στο Orange, αγαπητέ μου. Ναι, κάνε, Ζαφίρη! Το πρωί Ζαφίρης και το βράδυ Μύρης. Ηλία μου!
1: Βάλε και μια παλαντέζα για τα παιδιά από τα πελάκια που σ' ακούνε εκεί πέρα.
0: Και μια παλαντέζα special αφιερωμένη για τα παιδιά στα ερωικά και ιστορικά πελάκια, παρακαλώ.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Πάρτε παιδιά.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά
0: μου. Έλα, Ηλία μου.
1: Τι βλέπεις απόψε με τελικό?
0: Γαλλία, Ισπανία απόψε, φίλε. Τι να σου πω ρε, Ηλία, αν και...
1: Πιστεύω θα ξαναβγεί πάλι η Ισπανία με Αγγλία όπως το 2020, πότε ήταν το 24 το ευρωπαϊκό.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Δεν ξέρω τώρα. Σαν ομάδα μου γεμίζει το μάτι η Γαλλία. Τώρα ένας αγώνας είναι. Περιμένω και την εκτίμηση του φίλου μου του Ζαφίρη του Δερβαίνη να μας πει τι βλέπει σήμερα Γαλλία ή Ισπανία. Μεγάλε Ζαφίρη, περιμένουμε να μας πεις και εσύ. Σαν ομάδα, μισό με γεμίζει το μάτι περισσότερο η Γαλλία.
1: Αλλά από τη μέση και μπροστά.
0: Από τη μέση και μπροστά είναι άστα να πάνε.
1: Είναι άμα.
0: Πάντως θα δούμε ματσάρα, φίλο μου Ηλία.
1: Πιστεύω να είναι καλό ματσάκι.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Πιστεύω.
1: Κάνε ένα 0 εκεί πέρα και κλειστούν, θα μπορούν πίσω.
0: Δεν είναι και ομάδες που κλείνουν την πίσω αυτές τώρα.
1: Το βάλει γκολ τώρα, μην ζάβεις πολλά πράγματα.
0: Ναι, έτσι. Να δούμε, φίλε μου.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, φίλε μου Ηλία, άρχοντα!
1: Την καλημέρα μου σε όλους. Και Νικόλα μου τα λέμε εμείς,
0: Βεβαίως, φίλε. Ηλία!
1: Έλα, φίλε.
0: Βεβαίως και. Για λίγο, έλα, Λομπάρτο.
2: Καλοκαίρι χωρίς Ηλία.
0: Κάτσε να τον κλείσω.
2: Έφηβος χωρίς μαλακία. Καλοκαίρι χωρίς Ηλία. Έφηβος χωρίς μαλακία.
1: Έλα ρε Λομπάρδο, έλα ρε Λομπάρδο.
0: Τι έχεις πει ρε Λομπάρδο?
1: Να γραφεί παρακαλώ τα πρακτικά.
0: Να καταγραφείς τα πρακτικά παρακαλώ. Καλοκαίρι χωρίς Ηλία. Έφηβος χωρίς την παλακία. Μας τελείωσες Λομπάρδο, μας τελείωσες, τελείωσες.
1: Έλα να με τελείωσεις που λέει και ο άλλος.
0: Έλα, έτσι μπράβο, μας τελείωσες. Μας τελείωσε, τελείωσε φίλε μου Ηλία.
1: Μας τελείωσε τώρα.
0: Μας τελείωσε, άμπραβο.
1: Να κλείσουμε, γεια σου.
0: Γεια σου Ηλία μου, γεια σου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Νίκο.
0: Κική μου.
5: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, περίμενε λίγο Κική μου, περίμενε. Περίμενε Κική μου, περίμενε. Α, μας το περίμενε. Έχω το στόμα. Θείε Λόρδι!
6: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο ελληνικό στόμιο και στο Θείο Λόρδι του Λεβέντη μου. Καλημέρα, Θείε Λόρδι!
6: Καλημέρα στην πόλη Τεσσάρι και του καφέ.
0: Πώς καλοξημερώσαμε τώρα στο ελληνικό στόμιο, αγαπητέ μου Θείε Λόρδι!
6: Έλα, κάνεις μπάνιο.
0: Ωραία, Θείε Λόρδι! Σε ζηλεύω, στο λέω, ξέρεις φίλε μου Θείε Λόρδι.
6: Έτσι πιάσα πρωτάλληλα.
0: Εμείς πιάσαμε τα βνά, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδι Γίγατα. Πώς είσαι αρχηγάρα μου, καλά είσαι?
6: Ωραία, ωραία.
0: Χαιρετήματα έχεις, Μάκης Τσακνάκης, Βαγγελοκώστας, τον έχεις σήμερα η φοβερή και τρομερή υπηρεσία στην Καλλιόπη, ο μεγάλος στατμάρχης Γκαντέλας.
6: Ναι, και τον έβαλε στο Μάκη.
0: Το Βαγγελοκώστα. Ναι, το Βαγγελοκώστα.
6: Ο Βαγγελοκώστας είναι άρχοντας.
0: Ναι, και δαλακώνεις μέσα φίλε μου. Και Δημητράκης Βασιλείου που είχε γενέθλια χθες, Θεέ Λόρδι.
6: Ξέρω.
0: Τι κάνουμε Θεέ Λόρδι, πως είμαστε στο ερωτικό στόμιο φίλε μου.
6: Αυτός πλαταμονίζει, το κοντά είμαστε.
0: Πλαταμονίζει ο Δημητράκης.
6: Ναι.
0: Ωραία μεγάλε, άπαιχτος φίλε μου. Άπαιχτος Δημητράκης Βασιλείου πλαταμονίζεται, έτσι.
6: Ναι.
0: Άξιος. Είμαστε μια χαρά Θεέ Λόρδι, στον δρόμο των τεράστιων επιτυχιών φίλε μου Θεέ Λόρδι.
6: Ναι, ωραία.
0: Πάμε γερά Θεέ Λόρδι!
6: Πού το δούμε σειρά?
0: Τον αγώνα?
6: Κώστα Παν.
0: Α, μαν, τι βλέπεις Θεέ Λόρδι εσύ, Γαλλία ή Ισπανία?
6: Εγώ Γαλλία.
0: Γαλλία βλέπω Θεέ Λόρδι, Ισπανία είπε ο Ηλίας.
6: Μετά τη Βραζιλία, εγώ λέω Γαλλία.
0: Για να δούμε Θεέ Λόρδι, τι θα δούμε αύριο το πρωί θα τα λέμε.
6: Δεν μου λες.
0: Έλα!
6: Το Ζαφύρι που το ξέρεις,
0: Το Ζαφύρι του Δερβένη. Το Ζαφύρι ρε φίλε, δεν ξέρω ρε. Άμα δεν ξέρω το Ζαφύρι, ποιο θα ξέρω ρε. Ο Ζαφύρης είναι η μεγάλη μορφή της πόλης, φιλαράκι.
6: Άρχοντας.
0: Άρχοντας, φίλε μου, θυελώντη. Το ξέρεις καλά και εσύ το Ζαφυράρα.
6: Ναι.
0: Α, φίλε, μεγάλη μορφή. Ζαφύρης, Δερβένης, ένας και μοναδικός φιλαράκι. Έτσι, μπράβο.
6: Με τον πατέρα δεν ήμασταν πολύ φίλοι.
0: Με τον παπά του Ζαφυρί.
6: Ναι.
0: Ωα, μάρε φίλε. Και μου θυμίζει ο Ζαφύρης το επώνυμό του, μου θυμίζει τα Δερβενάκια.
6: Ναι.
0: Τα Δερβενάκια, ναι, ναι. Ζαφύρης, Δερβένης και Δερβενάκια. Ναι, ναι, ναι.
6: Ξέρεις τι πατέρα είχε.
0: Σαν το Ζαφύρη Λεβέντης.
6: Όχι, ο Ζαφύρης είναι νάνος που πιστεύει πατέρα.
0: Τεράστιος σου παπάς, ε.
6: Ναι.
0: Τώρα ακούει ο Ζαφύρη γίγαντα. Παιχταρά μου.
6: Όχι, χριστέψου, είναι νάνος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, θυελόρτη μου, κατάλαβα.
6: Μακάρις ο Χρήστος ήταν, κάτσε καλά.
0: Μπράβο, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, θυελόρτη. Το μήλο κάτω από τη μηλιά πέφτει, θυελόρτη, άρχοντα.
6: Πες κάτω από τη μηλιά, πέσει κανένα καλύτερο.
0: Άρα, Χριστάρα μου, να είμαστε καλά, Χριστάρα. Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Για να δούμε και εδώ εκεί, παρακαλώ. Ναι. Ούτε μιλάει ούτε λέει. Έλα Κική μου!
7: Να μιλήσω!
0: Έλα!
7: Τι κάνεις λέω?
0: Κική μου είμαι πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις Κικάρα μου, πως είσαι?
7: Είμαι καλά. Τώρα με έβαλες στο στόμιο για να με σκάσεις πρωί πρωί.
0: Σουτσάκης. Σουτσάκης, ναι.
7: Εγώ πήγαινα νοικό, τώρα σε καθυστερώ βέβαια. Έμενε ο αδερφός του πατέρα μου εκεί.
0: Ναι.
7: Όχι, έμενε στο στόμιο ο αδερφός του πατέρα μου.
0: Αχα.
7: Η οικογένειά του έμεναν εκεί.
0: Ναι.
7: Και πήγαινα 3 μήνες όλο το καλοκαίρι εκεί.
0: Όλο το καλοκαίρι και εκεί μου.
7: 100 μπάνια κάθε χρόνο.
0: Και εσύ και η Ελένη.
7: Όχι, εγώ και ο αδερφός μου. Η Ελένη ήταν πολύ μικρούλα. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έχουμε
7: 10 χρόνια διαφορά.
0: Πήγαινες 3 μήνες το καλοκαίρι στο ερωτικό στόμιο.
7: Εκεί με τις ξαδέρφες μου και περνούσαμε, τι να σου πω, μπάνια. Πολύ ωραία. Δηλαδή, πώς το λένε, το στόμιο το έχω, η ψυχή μου και η καρδιά μου.
0: Εκεί μεγάλωσες.
7: Α, μπράβο.
0: Εκεί μεγάλωσες Κική μου, έτσι είναι. Εκεί μεγάλωσες Κική μου. Τι κάνει η Ελληνίτσα, πώς είναι?
7: Τι κάνει τώρα, βάζει τα ψάρια τώρα, να την φωνάζει καλά.
0: Αμάν, τι ψάρια και...
7: Τσιπούρες.
0: Τσιπούρα θα την κάνει ψητή.
7: Ψητή,
0: με πατατούλες.
7: Τι να φάμε, κάθε μέρα τι να φάμε.
0: Α, κάθε μέρα πες, όπως τα λες αγαπητή μου Κική.
7: Αυτό.
0: Η γειτόνισσα τι κάνει η Κωνσταντίνα, καλά είναι?
7: Εδώ, ναι, την είχαμε το απόγευμα.
0: Χαιρετίσματα πολλά.
7: Θα τα πείτε στην Αγία Μαρίνα, θα φέρθει.
0: Ναι, θα έρθει εκεί η Μήπη να γνωριστούμε. Ναι, ναι.
7: Ανάψτε λέω κανένα κυρί και για
0: μας. αλλήμονο.
7: Κάποτε πηγαίναμε, τώρα δεν. Τώρα κουράστηκα.
0: Θα πάμε εμείς για εσάς, μη φοβάσαι αγαπητή μου. Μη φοβάσαι αγαπητή μου. Κυκή!
7: Εμείς καμιά Κυριακή θα δώσουμε κανένα αυτό στον Άγιο Νικόλα.
0: Θα βρεθούμε καλοκαιριάτικα. Ναι, Κυκή μου, ναι.
7: Μπορεί να φύγεις εσύ, γιατί έχουν ζευγάρι γνωριστήκαμε τώρα. Πάρα πολύ καλή.
0: Αχα.
7: Και λέω, θα έρθω στον Άγιο Νικόλα, θα σας πάρω τηλέφωνο. Λέω να είστε και εκεί.
0: Έτσι.
7: Και θα σας πάρω εγώ για καφέ, θα σας τον κεράσουμε εμείς τον καφέ, γιατί τέλος πάντων.
0: Άρα Κυκή μου, λεβέντης, άρα Κυκή μου.
7: Αυτά. Οπότε, άκουσα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Κυκή μου, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στην Ελληνίτσα.
7: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα Κυκή μου, λεβέντησα. Άρα Κυκή μου. Μανάκος!
8: Νικόλαος, καλημέρα.
0: Άρα Μανάκο, πού είσαι ρε Κώστα Μανάκο γίγαντα?
8: Τι γίνεται, χαμός μας πήραν οι μπάλες παραμάζωμα.
0: Τι κάνουμε φίλε μου Κώστα Μανάκο, τι γίνεις λεβέντη μου?
8: Είμαστε καλά, τώρα λίγο χαμαλή γιατί.
0: Είναι αυτό με έλεγε τώρα, τρέχει δεν φτάνει με τα άχυρα λέει ο Μανάκος, με έλεγε ο Λάζος. Πού στην Τινά είσαι?
8: Στο μεγάλο αυτόν κτηνοτρόφο της επαρχίας Ελασσός, τον Γιάννη τον Μπότσαρη, τον Βαγγελιό.
0: Το Γιάννη τον Μπότσαρη, το Λεβέντη με τη σύζυγο του Βαγγελιό.
8: Ναι. Είναι...
0: Φίλε, ο Γιάννης ο Μπότσαρης, τεράστια μορφή φίλε μου Κώστα Μανάκο.
8: Και τον Μπούρα, πού πάμε, Μπούρας.
0: Και ο μεγάλος Αντώνης Μπούρας, που πίνει καφέ τώρα με τον πρόεδρο, τον Σπύρο από τη Μάνδρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα και Γιώργος Κυριακάκης στο κομμάτι.
8: Προκόπης, εγώ το Προκόπη.
0: Και Προκόπης ένας και μοναδικός, φίλε, Καβάλο.
8: Καβάλο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχω Γιώργο Μιλιστοκόμο και έχει τράσει ώρα.
0: Το, έλα, φέρε τον Γιώργο, φέρε τον Γιώργο, φέρε τον Γιώργο.
9: Εδώ είναι, εδώ.
0: Καλημέρα, Γιώργαρε Μιλιστοκόμε μου. Καλημέρα, τι κάνεις, Γιώργαρε, πώς είσαι?
9: Είμαι πολύ καλά.
0: Πες το Γιώργο, πες το Γιώργο, πες το. Πες το.
9: Έγινε, έγινε. Ας προτράντα φύγινο κράτος Μωριάνιου το πολλά μου Ωρε μόλινι να το πάψω Λουλουδάκι μου γαλάζιο Λουλουδάκι μου γαλάζιο Σε πίνω κι ανασπέναζω Ρε κι αν το πετύχω στη βάφη Μωριάνιο το πουλά μου Ρε πολλές καρδιές θα κάψω Λουλουδάκι μου γαλάζω Λουλουδάκι μου γαλάζω Σε φύλλο κι αναστέναζω Θα κάψω

0: μου γαλάζιο. Λουλουδάκι μου γαλάζιο. Σε φίλο κι αναστεναζό.
1: Μεγάλε Γιώργο, εσκίσες! Μπράβο Γιώργο, μπράβο! Μπράβο ρε Γιώργο. Να είσαι καλά Γιώργο με νησοκόμη μου, μπράβο! Να είστε όλοι καλά και να δώσεις χαιρετήματα στην Τίνα και σε όλα τα παιδιά εκεί. Να είστε όλοι καλά Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους φίλε μου! Γεια σου Γιώργο με νησοκόμη μου, Λεβέντη Άρχοντα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Τάσο! Έλα ρε Τάσο, έλα ρε Τάσο, έλα Τάσο μου Λεβέντη, καλημέρα Τάσο μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται Τάσο κολοφωτιά μου ήρωα, πώς είσαι?
2: Άκουγα το τραγούδι, άκουγα το τραγούδι.
1: Από το μεγάλο γίγαντα τον Γιώργο του Μελισσοκόμου φίλε, ε.
2: Εννοείται.
1: Πολύ ωραίος ο Γιώργος φιλάκι, πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος ο Γιώργος. Τι κάνουμε Τασούλη μου, πώς είμαστε, τι κάνει η κυρία κολοφωτίνα μου?
2: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Ο Βασιλάκης, ο Αναστασούλης.
2: Ο Βασιλάκης εδώ είναι.
1: Εκεί τον έχεις το Βασιλάκη μου. Βασιλάκη μου! Γεια σου Βασιλάκη μου, Λεβέντη! Ρε.
3: Καλημέρα
1: Βασιλάκη μου, Λεβέντη! Καλημέρα παιχταρά μου, με τον παππού σου τον ήρωα! Είμαι καλά, άρα Βασιλάκη είμαι καλά, εσύ καλά είσαι! Μπράβο ρε Βασιλάκη, μπράβο ρε Βασιλάκη, μπράβο! Πω, πω. Ρε Τάσο, σε χαίρομαι πολύ ρε φίλε, μπράβο!
2: Τι καλημέρα μου!
1: Ρε Τάσο, σε χαίρομαι πολύ ρε φίλε, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε φίλε, να χαίρεσαι τα εγγονάκια σου φίλε μου Τάσαρε. Να χαίρεσαι τα εγγονάκια σου και τώρα που θα τα έχεις εδώ καμιά εικοσαριά μέρες ακόμα. Αυτή είναι η χαρά φίλε της ζωής, να το ξέρεις. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στην Κραβαΐτσα. Και αύριο το πρωί πρώτο Θεός τα ξαναλέμε Τασούλη μου. Γεια σου Τασάρα μου. Γεια σου Τασάρα μου, γεια σου Τασάρα μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα!
1: Στην Έλληνα!
4: Τι γίνεται, καλημέρα στην
1: Έλληνα! Άρα στην Έλληνα! Κωστάκι μου!
4: Εδώ είμαι, εδώ!
1: Τι κάνεις Κωστάκι μου, πώς είσαι?
4: Καλά,
1: καλά! Καλά είσαι!
4: Εντάξει!
1: Λεβέντης!
4: Ωραία, ωραία!
1: Τι λέει η ωραία Γιάννολη Κωστάκι?
4: Ζεσταίνεται!
1: Τι κάνει ο Σάκης ο ανατρεπόμενος με την μπουζουκάρα του?
4: Ναι, είναι δυνατός!
1: Με την μπουζουκάρα του!
4: Λίγο το κλίμα του βαρύνα! Τη Σάββατο αλλάξαμε το κλίμα, λέω.
1: Αλλά και πολύ καλά έκανες φίλε μου Κωστάκη. Με την μπουζουκάρα του.
4: Μπουζούκι μου. Πώς σου λέω αυτό το τραγουδί.
1: Μπουζούκι μου διπλόχορδο.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό μου. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει να το θυμηθείς Κωστάκη. Πρέπει να το θυμηθείς.
4: Ναι, το τραγούδισε.
1: Μπουζούκι μου διπλόχορδο.
4: Μάλλον, ναι.
1: Κάποτε. Μάλλον, μπορεί να είναι αυτό τώρα. Μπορεί και
4: ναι,
1: να μην
4: θα
1: είναι.
4: Θα μας το πει ο Σάκης. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Στην Έλληνα! Έγινε, σε θέλω δυνατό και Λεβέντη Κωστάκη.
4: Έγινε, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, Κωστάκη, ναι, μπράβο. Ναι. Καλημέρα και στο Μούμο. Γεια σου, Μούμε. Γίγαντα. Στη Βενιζέλο είναι ο Μούμο.
5: Ο γνωστός. Ο πεταχτός και ο ξεκουστός.
1: Χριστάκη! Χριστάκη! Πού είσαι, Χριστάκη! Χριστάκη!
5: Και...
1: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 10 μάτσαρα πανάκια.
6: Θωμάς Ζησόπουλος Παρατσούκλη Τζοβέλης.
1: Για πες το πάλι Βασίλη Μαλαμά.
6: Θωμάς Ζησόπουλος,
1: ναι.
6: Παρατσούκλη Τζοβέλης.
1: Το παρατσούκλι, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, από ό,τι λέει ο μεγάλος εδώ πέρα Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραμπανάκια του Μάκη του Ζησόπουλου είναι Τζοβέλης. Γεια σου, ο Λομπάρδο προβλέπει 2-2 παραλία, παρακαλώ. Κάρκα, γεια σου, Χρήστο, φίλο από τα Ιωκά Φάρσαλα. Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια σου, Χάρη από τη Φαλάνη. Ευλογία, Παπα Βασίλη. Θάνο Ράμε, ο Λεβέντη. Ο μεγάλο Αλατά εκεί και όλο το επιτελείο. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Μισό λεπτό τον Μπάκμαν. Ρίξω μια βεντούζα τον Μπάκμαν. Μια βεντούζα τον Μπάκμαν τώρα. Περίμενε, περίμενε. Ρίξω μια βεντούζα καλή, λέει φίλε. Καλή βεντούζα, περίμενε. Θα τον ρίξω τώρα του Καρακώστα και του Μπάκμαν.
7: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Κι άλλη μία, ρε.
7: Βεντούζα.
1: Κι άλλη μία, ρε.
7: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Έγιναν τρεις οι βεντούζες, αγαπητέ μου Κώστα Πατριάρχη. Άμπραβο, λοιπόν, με αυτό το ηρωικό άσμα, Χριστάρα, με αυτό. Γεια σου, Ρετάκι, καλημέρα, χαιρετήματα πολλά. Παρακαλώ.
8: Νίκο, το παρτούκλι, εγώ το ξέρω, αλλά εγώ δεν λέω παρτούκλι, λέω το ονόματα.
1: Ναι, Ηλία μου, ναι, Ηλία μου, ε! Χαιρετήματα έχεις από το... χαιρετήματα... Α, όχι εσύ τώρα. Συγκινήθηκε πολύ ο Ζαφύρης για, το... για αυτά που είπε ο θείος Λόρντι. Α, μπράβο, έτσι. Το ξέρω με τον παρατσούκλι Βασίλη Μαλαμάκη Μαλαμάκια. Γεια σου Αργύρη Παρακτάρη, γεια σου Γίγατα, γεια σου Πετσίκο, γεια σου Χριστάρα, γεια σου Βασίλη, γεια σου Τάκαρε, καλημέρα. Παρασκευή 17 του μήνα στο γήπεδο Αστέρας Μελισσοχωρίου Κάργα, Γιώτα Γρίβα, Φιλαράκη, Ζήση Τσολακίδη, στο Κλαρίνο θα γίνει πανικός. Γεια σου Μάκη Κωσταφάκα, γεια σου Πράπα, γεια σου Χατζηρεπάνη, γεια σου Χατζηρούφα, γεια σου Χατζηρουμάνε, γεια σου Οδυσσέα. Και ο Πούρικας μέσα, και ο Ηρακλής ο Κατσαβάρας μέσα, και ο Χριστάρας μέσα. Έμπαινε Χριστάρα, παιδιά της ομάδας 4 γερά. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Βασίλης Κισκίνης. Γιάννης Παπαπούλιος, Κάργα Φιλαράκη. Λοιπόν, παιδιά, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Σήμερα τρίτη μέρα του Κουμπρίτη, ο μήνας έχει 14. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Οτσούτου και Κανέλα, τον Ανίφρο, τα Βράιφ, Τσόρλου, την Βιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, γεια στο Δωράκο, γεια σου Καντέλα, Γίγαντα. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρώτα ο Θεός, καλημέρα σε όλους, μπουρλότο ρε Κάργα!
9: Μπουρλότο
1: Λευτέρη, μπουρλότο!
9: Μπουρλότο, καλή συνέχεια, καλή.
1: Χαιρετίσματα στον Τασούλη!
9: Θα το δώσω, θα το δώσω.
1: Γεια σου ρε Γίγαντα, Λευτέρη, Γίγαντα, μπουρλότο ρε Κάργα, μπουρλότο, ναι!
10: Καλημέρα.
1: Κύριε Μαρία, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στο τσακ, κύριε Μαρία μου, χρυσή.
10: Τι να κάνω, ρε Νικολάκη, κύριε Προφτιανή.
1: Είσαι καλά.
10: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Μπράβο, κύριε Μαρία μου. Μπράβο.
10: Και τα παλικάρια μου που σαν μας ακούνε.
1: Καλημέρα στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, ναι, να είναι καλά τα παιδάκια.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρία μου.
10: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Γεια σου, Μαρία μου, γεια σου, κύριε Μαρία μου. Λοιπόν, τέλος, παιδιά, υποβάλαμε τα σέβη μας. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Μπουρλότο Βασίλη, μπουρλότο. Και το ποταμάκι.

0: Και τα λούκια! Μπάτμαν και τα λούκια!
1: Ίσως κι αυτό με ωφελεί.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια άργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
13: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
14: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
13: Τι του δίνεις?
14: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
13: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
15: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
16: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
17: Πω πόνο στη μια.
18: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
17: Όχι και ένα.
18: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
17: Έχω φάει.
18: Σιγά.
17: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
18: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
17: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
19: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
17: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
19: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
17: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Είπες εσύ, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Τρίτη σήμερα 14 Σεβδόμου 2026. Αύριο 15, μεθαύριο 16, αντιμεθαύριο 17, αντιγιά. Ναι. Μάλιστα, μια εβδομάδα 22 και μετά σε δύο εβδομάδες. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα είναι το Σίου Νικοδήμου, το Αγίου Ρήτου και το Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Άρα γιορτάζει ο Νικόδημος. Δεν υπάρχει σε εθνικό, υπάρχει Νικόδημη.
1: Όχι, μόνο σε αρσενικό.
0: Μόνο σε αρσενικό. Και Άγιο Ακύλα. Ο Ακύλας είναι, αλλά η Ακύλα υπάρχει.
1: Όχι,
0: ούτε αυτό. Άρα Νικόδημος και Ακύλα γιορτάζουν. Εντάξει, ξεκαθάρισε το τοπίο. Μόνο σε αρσενικό. Έμα τώρα πια. Λοιπόν, άκου να δεις. Σήμερα έβγαλε πρόγνωση καιρού ο κύριος Τακούδης. Φάνης Τακούδης. Ναι, ναι. Από 20 Ιουλίου, λέει, από Δευτέρα, θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας με βροχές για τρεις ημέρες.
2: Έτσι που Φάνης.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Φάνη.
0: Οι οποίες βροχές.
2: Ο Φάνης ο Τακούδης.
0: Ο Φάνης ο Τακούδης.
2: Ναι. Α, μπράβο. Έτσι.
0: Ο οποίος είπε ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Σαββατοκυριακό, θα έχει ζεστούλες και τέτοια. Αλλά μετά, λέει, για τρεις μέρες έρχεται επιδείνωση καιρού με βροχές, οι οποίες βροχές θα διαρκέσουν ακόμη και τρεις ημέρες συνεχόμενες.
2: Έτσι είπε ο κύριος Τακούδης.
0: Άμα
2: είναι έτσι, θα έχουμε καύσωνα να
0: κάνουμε. Επίσης.
2: Θα έχουμε καύσωνα βάσω, να ξέρεις.
0: Θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας. Αυτό σκέφτομαι.
2: Εγώ να είμαι σίγουρη.
0: Ναι, τέλος πάντων όμως οι προγνώστες αυτοί. Στο ξαναείπα
2: και χθες. Από πότε είπε ότι θα.
0: Από 20 του μηνού.
2: Από τη Δευτέρα τα ηλιώσει.
0: 20
2: δηλαδή.
0: Του μηνού, ναι, ναι. Ναι,
2: ναι,
0: ναι,
2: ναι. Δηλαδή αυτό τώρα μπορεί να το πει και έτσι και όπως λέγανε οι παλιοί, τα ηλιώσει γυρίζει ο καιρός αλλιώς δηλαδή.
0: Μπορεί να το πει έτσι.
2: Μπορεί να το πει και από έτσι.
0: Ναι, έτσι, να γίνει και πώς λένε. Λέπω, ναι, ναι, τα ημερομήνια.
2: Θα τα δούμε όλα τα
0: στιγμή. Από την άλλη όμως, Νίκο μου, έρχονται, λέει, δυνατοί άνεμοι για σήμερα έως και 7 μποφόρ και έντονη ζέστη. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ είδα χτες ότι και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας, επειδή η Λάρισα είναι στο κωδικό 3 η Θεσσαλία, δηλαδή είμαστε λίγο πάνω από τη μέση επικίνδυνα. Ναι, δεν ξέρεις. Όμως, Νίκο, χτες
2: εμείς χτες ήμασταν μια χαρά εδώ πέρα.
0: Τι λες, καλέ,
2: μια
0: για
2: χαρά.
0: Μένα,
2: μπα,
0: που είχε φωτιά.
2: Γιατί?
0: Δρόμο Φαλάνης μετά τη Γιάννουλη.
2: Α, ναι,
0: πάλι από τα ξερά, ναι, χόρτα, ναι, δίπλα στο δρόμο ακριβώς, από τσιγαράκι, ναι. Πάλι. Και όταν εγώ φωνάζω και χτυπιάμαι και λέω, γιατί δεν τιμωρείτε αυτούς που δεν κόψανε τα χορτάρια, ρε,
2: ακόμα δεν τα κόψαμε.
0: Μήπως είναι του Δήμου
2: τα χορτάρια.
0: Μήπως είναι του Δήμου, Νίκο. Μήπως είναι του Δήμου οι δρόμοι, δηλαδή δίπλα στα, πώς λέμε, τα πεζοδρόμια στην Εθνική Οδό.
1: Μήπως,
0: ναι. Μήπως είναι στο Άμπε Μπαμπλόν. Τέλος πάντων, να πες εσύ το καιρό, γιατί έχω να σου πω μία είδηση που θα σε συγκλονίσει μετά.
2: Άμα είναι να με συγκλονίσει, να κρατιέμαι.
0: Να κρατιέσαι.
2: Για να δούμε τι λέει ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 14 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, 34 με 35 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, 15 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 16 Ιουλίου, παρακαλώ τώρα, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου, της Αγιαμαρίνας, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 18 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία είμαστε.
0: Μάλιστα, ο καλά.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου τώρα. Γιατί έχουμε και από την Κυριακή τώρα γίνεται χαμός και την Παρασκευή και την Πέμπτη βεβαίως έχουμε πανηγύρια.
0: Βέβαια,
2: αλλά την Κυριακή.
0: Κορυφώνεται γιατί έχουμε και τον Ελιά.
2: Τα ηλιώς εκεί πέρα, ναι, ναι, γίνεται, ναι, ναι, ο πανικός, παρακαλώ.
0: Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχει.
2: Δεν έχει ένα προφητηλία. Λοιπόν, ναι. Κυριακή βλέπουμε ηλιοφάνεια κάργα, αλλά το βράδυ 9 η ώρα έχει βροχή. Σαν την προηγούμενη Κυριακή. 39 βαθμού Κελσίου την Κυριακή, αγαπητή μου Βάσο.
0: Αμάν.
2: Και πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, τα ηλιός, ηλιοφάνεια κάργα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Τώρα εσύ με κάνεις πλάκα.
2: Εγώ σε κάνω πλάκα, τα μιλώ. Εμείς μιλάμε με στοιχεία, αγαπητή μου Βάσο, πάντα. Με στοιχεία εδώ πέρα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, τα ηλιός.
0: Άρα το τριήμερο του κυρίου Τακούδη έγινε μια Κυριακή βράδυ.
2: Να, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Σε συνάντησαν, ναι, ναι, στην παραλία. Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Αμέ.
0: Έχω να σου πω συγκλονιστικά νέα.
2: Αμάν, αμάν.
0: Έχω να σου πω νέα τα οποία θα σε ταρακουνήσουν.
2: Για πες, Βάσου.
0: πόσο σε ενόχλησε η αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες και στους Αρχιεπισκόπους?
2: Άμα, το ξεπεράσαμε, μας ενόχλησε, τώρα το ξεχάσαμε.
0: Τώρα να δω πώς θα ξεπεράσεις τις αυξήσεις των μισθών που θα φτάσουν στο μισθό του Γενικού Γραμματέα.
2: Παρακαλώ.
0: Των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών.
2: Αμάν.
0: Το ήξερες ότι αυτοί που λέμε οι δημοτικοί σύμβουλοι που γίνονται αντιδήμαρχοι χωρίς μισθό?
2: Αμισθοί, οι λεγόμενοι αμισθοί.
0: Τι είναι, σε εισαγωγικά? Ναι.
2: Τι είναι?
0: Ξέρεις ότι παίρνουν από το 30 έως το 50% του μισθού του δημάρχου για έξοδα παράστασης?
2: Αμάν, τι λες, ωραία, Βάσο.
0: Κάθεσαι.
2: Εγώ κάθομαι εγώ.
0: Να σου το πω και με νούμερα.
2: Για πες το και με νούμερα. Λοιπόν, έτσι, γιατί μας αρέσουν τα νούμερα.
0: 25% και πάνω στις αυξήσεις των δημάρχων και των περιφερειαρχών θα φτάνουν έως 200.000 κάτοικοι. Θα παίρνουν μισθό 5.121 μεικτά οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Μέχρι 200.000 κάτι, και εμείς εκεί είμαστε από 100 μέχρι 200.000.
2: Πώς θα τα παίρνει ο δημαρχάρας εδώ?
0: 4.608,90.
2: Θα είναι μισθός σαν το μισθό του Μητροπολίτη.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι παίρνει ο Μητροπολίτης θα παίρνει και ο δήμαρχος. Ακριβώς.
0: Ναι, είναι όριο μισθός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
2: Α, μπράβο.
0: Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχες θα παίρνουν 3.840,75. Κάθεσε, έτσι. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 1.280,25, πιο αδικημένος είναι.
2: Γιατί τον έχουμε έτσι?
0: Δεν ξέρω. Οι πρόεδροι των Περιφερειακών αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων παίρνουν λίγα λεφτά. Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου, οι αντιδήμαρχοι, παίρνουν το 55% το μισθού του Δημάρχου. Δηλαδή, παίρνει 4.608,90.
1: Ναι.
0: Το 55 είναι κάπου... 2,5, κάπου εκεί. Κάπου 2,5. Τώρα μιλάμε αντιμισθία, έτσι. Δεν είναι ο μισθός από την υπηρεσία του αντιδημάρχου. Δηλαδή ένας αντιδήμαρχος ο οποίος είναι κάπου διορισμένος και γίνεται αντιδήμαρχος ή παίρνει σύνταξη και γίνεται αντιδήμαρχος. Δεν πειράζουν το μισθό του ή τη σύνταξή του. Αυτή είναι αντιμισθία. Είναι μισθός λόγω θέσης, πολιτικής θέσης. Για να καταλάβεις, προστίθεται στο ταμείο το οικογενειακό. Το οικογενειακό του λέμε ευγένεια, στην τσεπούλα. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του παίρνει το 21% του μισθού του Δημάρχου. Δηλαδή, αν είναι 4.608,90 ο μισθός του Δημάρχου, του δικού μας τώρα, η αγαπημένη μας αντιπρόεδρος...
2: Η κυρία Γαροφαλιά, πώς θα παίρνει?
0: Θα παίρνει 2.000...
2: Και αδικημένη την έχουμε, ρε.
0: Τι να σε κάνω τώρα.
2: Στο καλό.
0: 2.200, κάπου εκεί θα παίρνει.
2: 2.200.
0: Ναι. Όχι, συγγνώμη, 1.200. Πολύ πιο κάτω, 1.200.
2: Ξεροσφύρι τη βγάζει.
0: Ναι, αλλά θα έχει το μισθό της αγιατρός, δεν πειράζεται αυτό, γι' αυτό ασκεί και τα καθήκοντά της.
2: Αυτό είναι απείραχτο.
0: Αυτό είναι απείραχτο, ναι. Δεν μειώνεται, κατάλαβες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη φορολογία, αν αθρίζεται και αν φορολογούνται για το άθροισμα της Όμως. Όσοι αντιδήμαρχοι είναι χωρίς να παίρνουν την αντιμισθία, γι' αυτό δεν είναι μισθός, είναι αντιμισθία, κατάλαβες τι πονηρίας κάνουνε. Σου λέει το μισθό σου, πάρει και μια αντιμισθία λόγω θέσης. Ναι.
2: Όσοι, τι ωραία λοιπόν, που τα βρίσκουν.
0: Όσοι λοιπόν αντιδήμαρχοι δεν παίρνουν αντιμισθία, λένε δηλαδή Νίκο, ότι εγώ ας πούμε έχουμε και έναν δύο αντιδημάρχους που δεν πληρώνονται από το Δήμο. Αν πώς... Παίρνουν μέχρι και το 30, από 30 μέχρι και 50% του μισθού του Δημάρχου για έξοδα παράστασης. Δηλαδή
2: έχουμε,
0: παίρνουν
2: έχουμε,
0: περισσότερα ακόμη και από τον πρόεδρο.
2: Έχουμε και ωραίες παραστάσεις, Βάσο.
0: Έχουμε έξοδα.
2: Και πολλές και καλές παραστάσεις. Έξοδα παράστασης, μ' αρέσουν.
0: Εγώ είχα μία αντιδήμαρχο, η οποία συνεχίζει να είναι με τα κοινά ασχολείται, η οποία έλεγε ότι μόνο τα ταγεράκια που αγοράζω να όμιστο στο αντιδήμαρχο.
2: Τα γυράκια, καμιά τουαλετίτσα, κανένα τέτοιο, κανένα αυτό που πει,
0: κανένα
2: τυφλιπί.
0: Και για να μπορεί να κάνει και καλό κομμάτι, μάζευε τα δώρα που τις κάνανε και τα μία κάνε δώρα στις γιορτές. Και ξέρεις, μη σου τύχει να τις κάνεις ένα δώρο και να μετά να σου το επιστρέψεις ένα χρόνο.
2: Δηλαδή τώρα, ένας αντιδήμαρχος, τώρα παραδείγματος χάρη, πόσο παίρνει ένας αντιδήμαρχος?
0: Ένας αντιδήμαρχος παίρνει το 50% του μισθού του δημάρχου, το 55%.
2: Ναι, ναι, 2,5 χιλιάρικα.
0: Άρα παίρνει 2,5 χιλιάρικα. Το 55%, 2,5 χιλιάρικα μεικτά.
2: Α, ωραία.
0: Ναι. Δηλαδή.
2: Ναι. Αριστούργημα.
0: Ναι.
2: 2.500 ο δήμαρχος.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι.
2: Πριν πόσα έπαιρνε τώρα, έπαιρνε λιγότερο.
0: Με το νέο κώδικα έχουν αυξηθεί γύρω στο 25% και πάνω.
2: Α, έστω καλό.
0: Ναι. Μπράβο. Έχουν αυξηθεί 25% και πάνω. Δηλαδή, υπελόγισα. Ξέρω εγώ, αν είναι 25% έπαιρνε γύρω στα 3.000. Ο 3% ξέρω εγώ, ο δήμαρχος, τώρα πήγε 4.600. Κατάλαβες.
2: Σαν Μητροπολίτης, ο δήμαρχος δηλαδή είναι σαν Μητροπολίτης.
0: Σαν τέτοιο, ναι. Όπως το είπες, ναι. Είναι με βάση, βάλανε βάση το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Κατάλαβες.
2: Στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν βάζουν μια βάση καλή εκεί πέρα με τα αυτά μας.
0: Τώρα εγώ γιατί στα είπα αυτά, γιατί ήθελα να σε ταρακουνήσω.
2: Τι
0: ήθελα να κάνεις στο σχολείο σου.
2: Ναι, αύριο σου το είπα. Στον ιδιωτικό τομέα γιατί έχουν να βάλουν, δεν βάζουν και εκεί μια βάση.
0: Στον ιδιωτικό τομέα μαστάζουν, Νίκο μου, μαστάζουν, όλοι μαστάζουν. Δηλαδή άκουσα χθες και λέγανε. Εξαγγέλει ο Ανδρουλάκης 13η σύνταξη, μάλιστα. Το ακούς Νίκο. Όχι 14η, 13η, δηλαδή μία σύνταξη μόνο, ένα δώρο, ένα επίδομα. Αυτό το είχε τάξει τότε και ο Τσίπρας και έδωσε τα 200, τα θυμάσαι. Ναι. Που μας κοροϊδεύε συνταξιού, έχει πηγαίνει στην τράπεζα και παίρνει 150 ευρώ γιατί είχε και κρατήσεις. Πάει και αυτό. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, είπε θα αυξήσω το βασικό μισθό. Όντως τον έφτασε περίπου σε αυτό που υποσχέθηκε. Όμως. Δεν υπελόγισε κανένας ότι με την αύξηση των μισθών είχαμε τόσο πολύ αύξηση στον πληθωρισμό που απορροφήθηκε τελείως η αύξηση και τα χρήματα που μένουν για να διαβιεί μια οικογένεια είναι ψυχία, δεν είναι ψίχουλα, είναι λιγότερο από ψίχουλα, πιο κάτω.
2: Ναι. Βάσω τελικά έχουμε πολίτες κατηγοριών. Α κατηγορία, Β κατηγορία και πολλές κατηγορίες.
0: Το ότι Νίκο μου σπάει η ταξική διαφορά δεν το συζητάμε. Λέγαμε ότι ανήκει στην μεσαία, στην κατώτερη, στην ανώτερη κοινωνική τάξη. Τώρα Νίκο μου τελείωσε η μεσαία, εξαφανίστηκε, απορροφήθηκε και προς τα πάνω για κάποιες περιπτώσεις, αλλά κυρίως προς τα κάτω, έτσι. Τελείως. Δηλαδή ο νοικοκύρης που έλεγε δόξα τω Θεώ, να είναι καλά τα πράγματα, να έχουμε τη δουλίτσα μας, να τα βγάζουμε πέρα και να μην χρωστάμε πουθενά, αρχίζει να φθήνει αυτό. Αρχίζει να εξαφανίζεται αυτό από την καθημερινότητα. Λοιπόν.
2: Ναι, χθες το βράδυ είχαμε παράπονα
0: γινόταν. Όχι τους πυροβολισμούς.
2: Από την έντονη μυρωδιά, από τα καμένα λάστιχα και αυτά σε όλη την πόλη μας.
0: Καλά, από το χώρο να.
2: Ακριβώς.
0: Το ξέρεις και... ότι το εργατικό κέντρο έβγαλε ανακοίνωση να μην εργαστεί κανένα στην περιοχή.
2: Ναι,
0: και έχουν δίκιο τώρα, ναι.
2: Πλάκα είναι ότι χθες το βράδυ διαμαρτυρόταν, έβλεπα εγώ στο Facebook τώρα και ομάδες κτλ. Η έντονη μυρωδιά στην πόλη από καμένο λάστιχο, καμένα αυτά κτλ.
0: Τι περιμένεις, Νίκο, και... μου ανακύκλωση κάει και τι περιμένεις, αυτό να μην με απλωθεί παντού.
2: Ναι, τι θα γίνει τώρα όμως.
0: Τίποτα.
2: Γιατί είδα ένα ειδικό μέχρι και ο δήμαρχος, ο κ. Τζανακούλης, έκανε ανάρτηση και είπε τι είναι αυτό το πράγμα, λέει.
0: Ναι. Περιμένουμε και τα μετέμια.
2: Απάντησε ένας που ήταν πιο ειδικός, αυτό λέει θα κρατήσει για κανένα μήνα περίπου.
0: Όχι, ο μήνας είναι πολύ άσχημο το πράγμα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ αυτό είδα από κάποιον που είναι λίγο πιο ειδικός εκεί, λέει δήμαρχε αυτό θα κρατήσει κανένα μήνα περίπου. Θα έχουμε τέτοιο πράγμα ένα μήνα εδώ πέρα να εισπνέουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Τι πρέπει να γίνει, το περιβάλλον είναι. Εν τω μεταξύ, σου έχω πει ότι υπάρχει και μια άλλη ιστορία, έτσι. Υπάρχει και μια ιστορία η οποία γενικώς μας λέει άλλα πράγματα, Νίκο, και μας παραπέμπει και αλλού. Δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να το σχολιάσω. Αλλά πρωτοσέλιδο το είχε χθες η εφημερίδα ότι πάρα πολλές εταιρείες ανακύκλωσης εξαφανίζουν τις εταιρείες γιατί είναι χρηματοδοτούμενες από ΜΚΟ κλπ. Ως ΜΚΟ κλπ. Δεν την έχω αναλυτικά την είδηση, αλλά ήταν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Φλώρος, που είναι έγκριτος συμπολίτης μας και επιχειρηματίας, δεν είναι μόνο με την εταιρεία ανακύκλωση, έχει και άλλες δραστηριότητες. Πιστεύω ότι αυτό που λέει, γιατί και η δικηγόρος της εταιρείας μίλησε, Νίκο, και είπε ότι είναι καθαρά εμπρισμός να ψάξουν να βρούνε από πού και πώς. Τώρα, δεν ξέρω αν είχε κάμερες και τέτοια η εταιρεία και αν μπορεί από εκεί, αν υπάρχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει ένα αρχείο που καταγραφεί.
2: Περίεργα πράγματα.
0: Αν υπάρχει καταγραφικό για να δούμε κατά πόσο ήταν εμπρισμός. Αλλά πραγματικά να δούμε τι δουλειά έχει να κάνει η πυροσβεστική από εδώ και πέρα. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Λαρισαίων. Θα έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Ιωαννίνων Νίκο λόγω εργασιών αναβάθμισης. Ναι. Ελπίζω να βάλουν.
2: Τα αναβαθμίζουμε όλα.
0: Αναβάθμιση θα μην είναι να αλλάξουμε λάμπες και να βάλουν καινούρια φανάρια τα οποία να έχουν ψηφιακή διαδικασία. Γιατί έτσι μας είχε υποσχεθεί ότι σιγά σιγά αντικαθιστώνται τα παλιά φανάρια με καινούρια. Άντε να δούμε. Μένουμε στη Λάρισα και πάμε για άλλα δύο θεματάκια. Ένα θέμα ξεκίνησε από τις αναφορές καταγγελίες στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποκρατούμενους, Νίκο, στις φυλακές της Λάρισας, όπου βγήκε η απόφαση. Γιατί στις φυλακές της Λάρισας αντιστοιχούν 23 τετραγωνικά για 8 κρατούμενους. Κάτω από 4 τετραγωνικά, έτσι, κάτω από 3, 3, 8, 24, κάτω από 3 τετραγωνικά για κάθε κρατούμενο. Δηλαδή, αν ξαπλώσει, πιάνει τα 2 τετραγωνικά. Άμα έχει και μια καρεκλίτσα δίπλα στο κρεβάτι, το πάνε τα 3 τετραγωνικά. Να περπατήσει, να στρίψει, δεν έχει. Λοιπόν, 3 τετραγωνικά αντιστοιχούν λιγότερο από 3 τετραγωνικά για κάθε κρατούμενο. Βαριά καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και επειδή εμείς εδώ το φωνάζουμε. Το φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό τώρα ότι πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση φυλακές, ότι έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα έκανε με τα εγκατάσταση στις φυλακές Κορυδαλλού με νέο σοφρονιστικό ίδρυμα τριπλάσιας δυναμικότητας για να φιλοξενήσει κρατούμενους και να είναι όντως σοφρονιστικό κατάστημα. Γιατί τώρα πες μου, στις φυλακές της Λάρισας τι σοφρονισμός να γίνει, Νίκο μου, όταν έχει 2,5 τετραγωνικά ο κάθε κρατούμενος? Δηλαδή να στρίψει δεν μπορεί. Καθιστός δεν πας. Όρθιος πρέπει να είσαι για να καλύψεις τα τετραγωνικά. Άμα δεν ξαπλώσεις, δεν κουνιέται φύλλο. Λοιπόν, και η άλλη είδηση μας έρχεται από τον καθηγητή, τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος κύριος Μαγιορκίνης, δεν ξέρω, ταμένος είναι να τρομοκρατεί τον κόσμο.
2: Όπως το θυμάμαι από την πανδημία αυτών.
0: Άκου τώρα. Η Λάρισα είναι επικίνδυνη περιοχή, επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου η Λάρισα, λόγω Ντάνιελ. Ότι η Λάρισα είναι επίκεντρο για τον ιό του Δυτικού Νείλου λόγω Ντάνιελ.
2: Να φας τη γλώσσα, πες.
0: Να τη φάει και να την ξαναφάει.
2: Να φάει τη γλώσσα, πες.
0: Έχει ένα θέμα δηλαδή.
2: Επίκεντρο η Λάρισα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει.
0: Ναι.
2: Να φας τη γλώσσα, πες.
0: Λόγω Ντάνιελ, λέει.
2: Μα είσαι το καλό σου.
0: Και εννοεί βέβαια περισσότερο, εγώ έχω την εντύπωση ότι εκεί η ιστορία του Αχελώνικου είναι αυτό που. Τη εκτροπή του ρου, κουλουπού σουπού κλπ. Θα γεράσω, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα θυμόμαστε. Εγώ θυμάμαι ακόμα. Παιδάκι, ψυχούλα, παιδάκι δημοτικό, τότε που έτσι μου άρχισε να μου αρέσει η δημοσιογραφία, τότε που με συνεβούλευε ο κύριος Τάκης ο Δημητρακόπουλος, παιδάκι, άκουγα το δήμαρχο το Λαμπρούλη στα θέματα που διάβαζα, ότι έτρεχε για την εκτροπή του ρου του Αχελώνικο. Και αυτό μου είχε μείνει. Δύο πράγματα θυμάμαι από τα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία. Τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα, γιατί τότε, Νίκο μου, τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα ήταν στη στήλη, ήταν στήλη ειδική στην εφημερίδα, για να ξέρεις ποια διημερεύουν, διανυκτερεύουν κλπ. Θυμάμαι. Τα βενζινάδικα, τα φαρμακεία, η πρώτη μου δημοσιογραφική δουλειά, αντιγραφή δηλαδή από το δελτίο που σε έστειλαν τα φαρμακεία και το έβγαζες, και τα βενζινάδικα, και το, έτσι, το σημαντικότερο ήταν τότε με τον δήμαρχο Λαμπρούλη να σκεφτόμαστε και να διαβάζουμε όλοι. Τότε μου λέει ο κύριος Τάκης, διάβαζε, να διαβάζει για να μαθαίνεις. Ναι, παιδάκι, τώρα 15 χρόνια, 16, μην φανταστείτε, ήταν φίλος του πατέρα και με συνεβούλευε. Και την εκτροπή του ρου του Αχελώνικο. Αυτή η εκτροπή του ρου του Αχελώ, δεν ξέρω πόσες γενιές θα το ακούνε και τι θα γίνει εν τέλει, αλλά όπως ήταν πριν από 4 δεκαετίες, έτσι είναι και τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την υπόθεση της Μαρφίν, Νίκο. Στο μικροσκόπιο άλλοι δύο άντρες για την επίθεση στη Μαρφίν. Είναι fake αυτή η ιστορία, λέει, για το email ο Χρυσοχοίδης. Τα στοιχεία όντως βγήκανε, γιατί ήταν μια υπόθεση που η οποία δεν έκλεισε, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, και όσο εξελίσσεται η δυνατότητα ανίχνευσης των δραστών, αυτή ήταν η εξέλιξη και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της επεξεργασίας των στοιχείων που τους ταυτοποίησαν. Και επίσης, Νίκο μου, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι η τρίτη από τους τρεις που έχουν ταυτοποιηθεί και η τρίτη που ζει στο Λονδίνο, σήμερα είναι η δίκη της στο Λονδίνο για το αίτημα της χώρας μας να απελαθεί στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή βέβαια είχε βγάλει, λέει, εισιτήριο να έρθει στην Ελλάδα και τη συνέλαβαν οι Βρετανοί στο αεροδρόμιο, γιατί ήθελε να έρθει να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτή λέει: δεν έχω καμία ευθύνη. Τέλος πάντων, τώρα στο στόχαστρο της, του ελληνικού FBI είναι και άλλοι δύο.
2: Σε λίγο το ελληνικό FBI, βάσο, όπως λένε εδώ και οι πληροφορίες, θα πιάσει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια, λέει.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει, εγώ ξέρω ότι δουλεύουν. Και αν τυχόν αποδειχθεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα, και εγώ θα είμαι σαν τον Αθερίδη να συγχαρώ. Αλλά δεν το λέω δυνατά, Νίκο, και δημόσια, να μην με πιάσει καμιά κρίτα και με βρεις και εμένα. Με το μαλακό, με το μαλακό. Στην άλλη δε υπόθεση, Νίκο, της οικογένειας Νέστορα, είναι... ένας από αυτούς λέει ότι εγώ, λέει, τώρα γνωρίζω και τους βλέπω τους συγκατηγορούμενους μου, αλλά έχει προχωρήσει τόσο πολύ, λέει, το FBI που επιβεβαιώνεται η παρουσία αυτών, ψάχνουν και αυτοί και τους υπόλοιπους της ομάδας, γιατί φαίνεται ότι μετά την υπόθεση Νέστορα και τη σύλληψη των δραστών για τη Μαρφίν αλλά και για την υπόθεση της οικογένειας Νέστορα, έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις, Νίκο. Άρα επιβεβαιώνεται η σύλληψή τους, γιατί από τη μεριά των τρομοκρατών έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις στους πολιτικούς. Κατάλαβες? Είναι η αντίδραση. Τέλος πάντων, άντε να δούμε τι θα δούμε. Ναι. Σήμερα, Νίκο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θέλω να σου πω ότι θα φιλοξενήσουμε στο σταθμό μας μια ομάδα μαθητών από το πρόγραμμα κατασκήνωση στην πόλη, τα οποία θα συνοδεύσει ο κύριος Αγορίτσας.
2: Ο τεράστιος με Χρήστος Αγορίτσας.
0: Πιστεύω πως θα είναι και η κυρία Μπαξεβάνου η διευθύντρια που υλοποιεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Αλλά θα είναι μαθητές, Νίκο, μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, για να τους ενημερώσουμε πώς δουλεύουν. Και να μιλήσουν και αυτά τα παιδάκια όσο το δυνατόν, αν φτάσουν στη σωστή ώρα. Πάντως θα γίνει ξανάγηση και στα στούντιο του ραδιοφώνου και στα στούντιο της τηλεόρασης. Ναι. Μήπως και προσελκύσουμε νέους επαγγελματίες στο χώρο μας, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα.
2: Στο χώρο
0: εσύ
2: μας
0: και εγώ θα μείνουμε, Νίκο.
2: Δυστυχώς δεν ασχολείται κανένας
0: εσύ
2: πλέον.
0: Εσύ και εγώ θα μείνουμε, Νίκο.
2: Δεν ασχολείται έτσι. Κανένας πλέον.
0: Όχι, όσοι, τον... εκτός όσων είναι εντεταλμένοι.
2: Ναι, και τα λοιπά. Εκτός αυτό και διότι δεν έχει μπικικίνια πλέον.
0: Δεν
2: ο
0: έχει μπικικίνια όταν θες να σκίσεις τη δημοσιογραφία. Έχει μπικικίνια όταν είσαι εντεταλμένος όμως, Νίκο. Και έχει και πολλά μπικικίνια. Έχουμε παραδείγματα στον τόπο μας.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Δημοσιογραφικά, ένας δημοσιογράφος

0: Είμαι πλέον αυτή τη στιγμή ο πιο παλιός στο χώρο.
1: Έτσι, αλλά
0: έχω περάσει
1: όμως
0: από τα χέρια μου άπαντες.
1: Και έχεις απόλυτο
0: λοιπόν
1: δίκιο.
0: Και ξέρω και από τη μία και από την άλλη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως σου μιλάω για μένα όπως μου μίλησες για σένα. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν σηκώνω ψηλά το κεφάλι και το βλέμμα. Τους βλέπω όλους τα μάτια. Γιατί ποτέ μα ποτέ δεν εξυπηρέτησα κανενός το συμφέρον. Άλλωστε το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Μα όλοι ξέρουν την πορεία μου την επαγγελματική και τη στάση μου στον ραδιόφωνο. Δεν εξαρτώμαι από κανένα. Έχω φίλους όσους εκτιμώ και απέναντί μου όσους δεν εκτιμώ. Τελείωσε. Για μένα δεν με αφορά και δεν με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, δεν αναγκάστηκα ποτέ να γλύψω. Πώς να το πω, να χαϊδέψω, να πω, ανθρώπους για ίδιο συμφέρον. Ποτέ. Όπου πήγαινα με ζητούσαν. Ό,τι έκανα στη ζωή μου ήταν κάτι που μου ζητούσαν να προσφέρω τις υπηρεσίες. Δεν έσκυψα σε κανέναν τη μέση. Σε κανέναν όμως. Και ποτέ. Και αυτό άλλωστε αποδεικνύεται. Η θητεία μου στη μεριά του κυρίου Σουφλιά, κοντά 20 χρόνια και άλλα 15 στον κύριο Τζανακούλη στο Δήμο, δείχνω ότι ήμουν μια στέρεη βάση και δεν υπήρχε μετακίνηση. Δίπλα μου, αν υπήρξαν άλλοι μακροβιότεροι μου, θα σας πω με τα βεβαιότητος όχι. Όχι. Και στις δύο μου υπηρεσίες που υπηρέτησα, είχα τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική τους πορεία. Λοιπόν, και να συνεχίσω τώρα για να τα λέμε και τα δικά μας καμιά φορά, χρειάζεται να τα λέμε.
0: 30 άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι, με Νίκο. Σαλμονέλα από τη μολυσμένη στη Λαμία.
1: 13 έχουν παραμείνει, Νίκο.
0: Από τη μολυσμένη παρτίδα, λέει. Δεν προμηθεύτηκε μόνο.
1: Δεν μπορούν να βρούνε ποια είναι η παρτίδα. Και μάλιστα, η οδηγία που έβγαλε σήμερα το υγειονομικό της περιφέρειας εκεί στη Φθιώτιδα είναι ποιο, λες εσύ, Νίκο μου.
0: Ποιο?
1: Μην τρώτε κοτόπουλο για 2-3 μέρες.
0: Ναι, λέει.
1: Υπάρχει οδηγία. Γιατί δεν βρίσκουν,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει, δεν μπορούν να το βρουν. Γιατί, ρε Νίκο, τα κοτόπουλα στη Λαμία, βάλε στον Εύρο πάνω τα γάλατα που ήταν ακατάλληλα προσβρώσει και τα τυροκομικά.
0: Τώρα κάτσε, έχουν, γιατί με τα κοτόπουλα είναι μεγάλη φάση.
1: Το ξέρω, 13 παρεμείναν στο νοσοκομείο.
0: Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα μαγικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν στο νοσοκομείο αυξάνεται ώρα με την ώρα.
1: Έτσι.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο, δυστυχώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών, λες, στα υπήγοντα του νοσοκομείου Λαμίας που πάσχουν από σαλμονέλα, όπως επιβεβαιώνεται από εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι σήμερα, λέει, το μεσημέρι προσήλθαν 30 ασθενείς, λέει. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο κ. Γιαννάκος, οι ασθενείς εμφανίζουν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια. Τελικά για νοσηλεία παρέμειναν έως τώρα 12 ασθενείς, λέει. Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.
1: Θυμάσαι, Λαμία, μας είχε δώσει πέρυσι και την υπόθεση του catering, Νίκο, έτσι. Ναι.
0: Ανησυχία υπάρχει, λέει, για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος. Φυσικά, λέει, από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί, λέει, άμεσα ο προμηθευτής για να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος. Υπενθυμίζει ότι σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες όλα δείχνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανόν το κοτόπουλο που διακινήθηκε από κοινό προμηθευτή σε καταθήματα εστίασης.
1: Που δεν μπορούν να τον βρουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: διότι
0: ναι, ναι,
1: αυτοί οι άνθρωποι δεν συνέφεραν ποτέ μαζί. Έτσι, δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και από την άλλη, Νίκο, άντε να βρεις εσύ τον προμηθευτή με την ιστορία που γίνεται τώρα, πας και τα παίρνεις όλα κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό σας λέω, μη γελιέστε. Και εσείς που ψωνίζετε, αγαπητοί μου φίλοι, καλύτερα να μειώσετε κάτι άλλο για όσον αφορά τα τρόφιμα που βάζετε στο σπίτι σας. Προσέξτε να είναι επώνυμα, τουλάχιστον να έχει μια περισσότερη ασφάλεια για να ξέρετε και πού θα βρείτε και το δίκιο σας, εν πάση περιπτώσει. Διότι όλες αυτές οι αγορές που κάνουμε, γιατί είναι φτηνά, και σε αυτά τα που διαφημίζονται, τις υπεραγορές, τα πάμφθηνα, και που τα φέρνουν όλα φθηνά και που όλα μας εγγυώνται, εκείνη η μεγαλύτερη ιστορία. Καλύτερα λιγότερο παρά να είναι άρρωστο, γιατί έχουμε οικογένειες, ταΐζουμε παιδιά. Εντάξει.
0: Άμα πας να φας έξω, τώρα ξέρεις εσύ.
1: Που ξέρεις τι είναι,
0: το Α μαγαζί, το Β μαγαζί, από που προμηθεύτηκε.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τίποτα δεν ξέρεις.
1: Είδες να λέω για έξω, λέω τι θα φτιάξεις στο σπίτι σας. Λοιπόν, πάμε. Για τη Νέα Δημοκρατία, τα μεγάλα έργα και οι διεθνείς έκθεσεις της Θεσσαλονίκης είναι τα όπλα για την αυτοδυναμία της, όχι όμως τα σενάρια συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό εδώ μια διάψευση μερική έρχεται από τον κύριο Γεωργιάδη, ο

0: Ποιος λέει θα συνεργαζόμασταν με τον Αντώνη Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα εντάξει, εντάξει τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι δημιουργούν τα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς. Μάλιστα. Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς. Ο κύριος Κασελάκης, αγαπημένο μου Νίκο, τρολάρει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται. Να σας γράψω συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα, λέει ο κύριος Κασελάκης, γιατί λέει δεν πρόκειται. Ακούς τι γίνεται έξω, Νίκο. Ακούς τι γίνεται έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Πολάκης επιστρέφει, 14 βουλευτές φεύγουν. Νίκος Δένδια συναντήθηκε με τον πιλότο που έκανε αναγκαστική προσβίωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Μπράβο στον πιλότο, γιατί καταρχάς έσωσε ένα όπλο. Έσωσε ένα όπλο της πολεμικής μας αεροπορίας. Μας φτάσανε οι μικροί μας επισκέπτες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Εμείς να πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας, στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, γιατί σε λίγη ώρα από τώρα θα γεμίσει φωνούλα στο στούντιο. Να είστε εκεί να τις ακούσετε. Και θα βάλουμε όσα παιδάκια μπορούμε να συστηθούν. Κοντά μας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Το θαύμα γίνεται μόνο μέσα από τις επιχειρήσεις Γκουνέλες. Γιατί ο Λάμπρος ο Γκουνέλες κατάφερε να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Συνεχίζουμε τον περιπατό μας και πάμε Βόλου 11, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να ασφαλίσετε την περιουσία σας, ένα είναι ο δρόμος. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Γιατί το αεροδρόμιο είναι πολύ λίγο για τον όμιλο Γουλιώνη. Η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας έχει αυτή τη σφραγίδα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Πάμε στα τρυφερά μας, Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα για τις υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου μας, ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε. Και τα πάντα όλα, αγαπητοί μου φίλοι, σε δωρεάν συμβουλές για όλους μας. Ευνηδιάσαμε τον κύριο Μπαγινέτα. Καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, κέτερινγκ Καψιόχας. Κέτερινγκ Καψιόχας από ένα... και όταν λέμε κέτερινγκ Καψιόχας, μιλάμε για την επιχείρηση για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μόνο να επισκεφθούμε το κέτερινγκ Καψιόχας. Γιατί το μότο του Γρηγόρη και της Εύης της Καψιόχα είναι ένα: χαμόγελα, χαμόγελα, χαμόγελα. Χαμόγελα όταν έρχονται, χαμόγελα όταν φεύγουν οι άνθρωποι που θέλουν να δεχθούν τις υπηρεσίες μας. Πρώτη σε ποιότητα, πρώτη σε γεύσεις, πρώτη σε χαμόγελα. Με τα δύο κτήματα Καψιόχας, ένα στην είσοδο του Ελευθερές κτήμα Καψιόχας και το δεύτερο στο κτήμα Πισίνα, πραγματικά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι η λύση για τη δική σας εκδήλωση. Από 5 έως 15-20.000 άτομα, μόνο το ένα μοναδικό ξεχωριστό κέτερινγκ Καψιόχας μπορεί να σας εξυπηρετήσει, και ανταγωνιστικό και ποιοτικό. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτης μεραρχίας. Και το αδερφάκι του παραδοσιακού στο ποτάμι Αθηνάς 19. Τι να πεις τώρα για τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος πραγματικά κάνει πράξη την αρχή. Την αρχή του παραδοσιακού στην Άπολη και στο ποτάμι. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και η απόδειξη της επιλογής των συμπολιτών μας στο παραδοσιακό στην Άπολη και στο ποτάμι είναι το γεγονός ότι άλλα δύο το επόμενο διάστημα θα είναι κοντά μας. Το παραδοσιακό στην Γιάννουλη και το παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Λοιπόν, Νίκο μου, ξεμπλοκάρουν λέει οι επισκευές και οι μεταβιβάστες στις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμής στα κοινόχρηστα, για όσους είναι ασυνείδητοι και δεν πληρώνουν. Αυτό είναι επίσημα πλέον νόμος του κράτους. Στο νέο κόμμα του Φλωρίδη, οι αλλαγές. Άρα λοιπόν, θα μπορείς και επισκευές να κάνεις χωρίς να περιμένεις τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Έτσι. Και μεταβιβάσεις μπορούν να γίνουν σε όποια δραστηριότητα εσύ θέλεις, γιατί πάντα ήταν μπλοκαρισμένα. Άρα λοιπόν, και όσοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, θα πληρώνουν με τον νόμο Φλωρίδη, με βάση εντολής δικαστικής, με διαταγή πληρωμής.
1: Φλωρίδης εγγύηση βάση.
0: Τι να σου πω δηλαδή.
1: Εγγύηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και μια δημογραφική βόμβα, Νίκο μου. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% μέσα στα τελευταία.
1: Νούμερο ένα είμαστε στην Ελλάδα. Ευρώπη.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και μια, τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θα τη σχολιάσω αυτή την είδηση, γιατί έχουμε και δημοσκόπηση να τα πούμε μετά. Έχουμε και Διαμαντοπούλου να πούμε μετά. Αλλά έχουμε και να υποδειχθούμε τα παιδάκια. Έχουμε να υποδειχθούμε τους μαθητές μας από την κατασκήνωση στην πόλη. Πάμε, διαφημίσεις.

0: το Vamvacast με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Καλώς τον Άκια σάργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Ε, είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: Νίκο μου, αλλά γέμισε το στούντιό μας παιδιά, όμορφα παιδιά, πέμπτη και έκτη δημοτικού, καλά το λέω. Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Υπέροχα παιδιά.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θα καλημερίσουμε πρώτα τον μεγάλο, τον τεράστιο, τη μεγάλη μορφή, τον κύριο Αγορίτσα, αυτόν τον αντιδήμαρχο που έκανε αυτό το φοβερό και τρομερό πρόγραμμα. Λοιπόν, κατασκήνωση, γιατί τα παιδιά είναι από την κατασκήνωση στην πόλη, έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, κύριε Αγορίτσα, σας καλημερίζουμε, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.
2: Κύριε Νίκο, αγαπητοί φίλοι μου Βάσο, είμαστε πάρα πολύ
0: λοιπόν,
2: χαρούμενοι.
0: Λοιπόν, είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει εδώ με τον αγαπητό μας φίλο Αγορίτσα, Χρήστο Αγορίτσα, αντιδήμαρχο παιδείας. Κοίτα, να πω κάτι Χρήστο, να μιλώ στον ελληνικό, γιατί εννοείται, και τα παιδιά εννοείται. Εδώ είναι οι νέοι μας φιλοξενούμενοι. Γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, μα τόσα πολλά χρόνια, έχεις προσφέρει τόσα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα κοινά, που το αποτύπωμά σου ολοκληρώνεται με την εξέλιξη του προγράμματος κατασκήνωση στην πόλη. Και επειδή τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη, όπως είπα και σε μια κουβέντα εσύ, η κυρία Μπαξεβάνου και όλες οι υπέροχες αυτές εκπαιδευτικοί γυναίκες και κύριοι, δίνουν το καλύτερό τους αυτό, μια περίοδο που θα μπορούσαν να απολαύσουν τις δάφνες τους. Και συγχαίρω πραγματικά εσένα και τους συνεργάτες σου για την πρωτοβουλία αυτή να φέρει τα παιδιά μας εδώ.
2: Είναι, καταρχήν ευχαριστήσω πάρα πολύ το τι έλεγε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Πόσο διαρκεί για αυτά τα παιδιά εδώ πέρα η κατασκήνωση στην πόλη?
0: Να μας πούν τα παιδιά, θα Νίκο, θα τα πάρουμε συνέντευξη από τα παιδιά.
2: Πέντε πολύ απλά πραγματάκια.
0: Και γρήγορα, γιατί ο λόγος θέλω να δοθεί.
2: Θέλω
0: στα
2: να
0: παιδιά.
2: Πω ότι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το TRT. Το TRT δίνει σήμερα στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την παραγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, να δουν τα τηλεοπτικά στούντιο, να ξαναγηθούν στον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ποιος ξέρει, ίσως στο μέλλον κάποια από αυτά τα παιδιά να είναι στη θέση του Νίκου, της Βάσος, δηλαδή να πάρουν το μικρόφωνο και να κάνουν.
1: Ή αν κάποιο παιδί έχει μπαμπά με πολλά χρήματα, να αγοράσει ένα ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, παιδιά μου,
2: να πω ένα τελευταίο ότι όλο αυτό που φέτος έχουμε πετύχει στην κατασκήνωση στην πόλη είναι δουλειά μιας πολύ πολύ σημαντικής ομάδας. Μιας ομάδας που έχει, νομίζω δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη του. Φτιάξαμε ένα πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε μέρα σε όλες τις δομές έχουμε πολλές εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, Βάσο, πραγματικά για το πρόγραμμα που δουλέψαμε όλοι μαζί.
0: Τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει λατρέψει τους παιδικούς σταθμούς, έτσι. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς είναι παράδειγμα προς μίμηση, διότι ανταγωνιστικά οι ιδιωτικοί σταθμοί ήρθαν κάποτε να ζητήσουν το λόγο για την ποιότητα. Γιατί προσφέρεται την άριστη ποιότητα υπηρεσιών στα παιδιά της πόλης?
2: Να πούμε ότι σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα δίκτυο παιδικών σταθμών που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που το στήσανε.
0: Έτσι.
2: Ο Δήμαρχος, ο Κώστας Τζανακούλης, Σταυρούλα Ιμπαξεβάνου, εσύ από την πλευρά σου με αυτά που έκανες και πολλοί άλλοι. Έτσι. Φέραν τη Λάρισα να είναι στην πρώτη θέση στην Ελλάδα με το δίκτυο παιδικών σταθμών. Και αυτό το δίκτυο στηρίζει σήμερα αυτή τη δράση, γιατί ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού
0: και το έχει γιγαντώσει, γιατί δεν φιλοξενείς παιδιά του παιδικού σταθμού,
2: όχι,
0: ούτε
2: όχι
0: του νηπίου, φιλοξενείς παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2: Και, και,
0: και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία.
2: Ανθρώπους, έκτακτο προσωπικό, το οποίο και απασχολείται, ειδικότητες, φιλόλογοι, δάσκαλοι κτλ. Κτλ.
0: Ο λόγος στα
2: αυτά
0: παιδιά
2: όλα είναι,
0: είναι για
2: πολλά,
0: να τα πούμε άλλη μέρα και
2: άλλη
0: τα έχουμε πει.
2: Τώρα ο λόγος στα παιδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, να χειροκροτήσουμε εσάς. Καλώς ήρθατε. Μπράβο, μπράβο παιδιά μου, καλά. Να χειροκροτήσετε όμως και τις δασκάλες σας. Έτσι και όλο το πρόγραμμα, γιατί σίγουρα έχετε δει πολλά πράγματα. Μπράβο.
2: Να πούμε ότι σήμερα εδώ είναι η κυρία Χριστοδούλου, υπεύθυνη της δομής του 19ου Δημοτικού Σχολείου. Ποια ομάδα είστε εσείς, στην κατασκήνωση στην πόλη, ποιο είναι το όνομά σας? Οι πειρατές, λοιπόν, έχουμε τους πειρατές σήμερα εδώ.
0: Αχ, Νίκο μου, ταυτισμένος είσαι, σε θέλω και με το πειρατικό καπέλο.
1: Έχετε πλοίο?
3: Ναι.
1: Έχετε, μπράβο.
0: Σε ζωγραφιά.
2: Έχουμε την Σταυρούλα Τηλαδοπούλου, μια εξαιρετική συνεργάτη, γυμνάστρια που απασχολεί τα παιδιά, την κυρία Χουλιάρα και πολλούς πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν μείνει πίσω στη δομή, γιατί είναι και άλλα παιδιά. Δεν θέλουμε μόνο μια μικρή αντιπροσωπεία από το 19ο Δημοτικό Σχολείο. Ο λόγος στα παιδιά, λοιπόν.
0: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
0: Έλα ρε Δημήτρη τώρα, είναι όνομα αυτό. Δημήτρη και επίθετο θέλω.
4: Δημήτρη Μανούσιο.
0: Μπράβο, έτσι. Πώς θα ακούσει ο μπαμπάς και η μαμά ότι είναι ο γιος του εδώ? Ποια τάξη είσαι?
4: Πέμπτη και θα πάω για έκτη.
0: Μπράβο. Σ' αρέσει το πρόγραμμα?
4: Φυσικά.
0: Μπράβο. Καλώς μας ήρθες. Πάμε. Ο επόμενος. Ο αριστοκράτης μας. Εσένα, πώς σε λένε?
4: Αντώνη Καράτζη.
0: Μπράβο, ρε Αντώνη Καράτζη. Δεν μου λες, εσύ τι τάξη πας?
4: Θα πάω για έκτη.
0: Καλό, έχεις μάγει. Άμα πίνεις πολύ γάλα, γίνεται παιδί μεγάλο. Ναι, ναι. Κοίτα, κοίτα, τι ωραίο παιδί. Δεν μου λες, Αντώνη, πίνεις γάλα?
4: Όταν μου φαίνει και ο μπαμπάς.
0: Με έδωσε. Λοιπόν, μπράβο Αντώνη μου. Πάμε, επόμενο. Αχ, η Δεσποινιδούλα. Αχ, μια Δεσποινιδούλα. Πώς σε λένε, αγαπητέ.
3: Αναστασία Τσουτσούκα.
0: Ρε Αναστασία μου, τι όμορφη κοπέλα είσαι. Τι μοντέλο, μινιατούρα. Ποια τάξη είσαι?
3: Θα πάω για Τετάρτη.
0: Έλα, βρε Αναστασία. Πολύ μέση.
1: Αναστασία, τον μπαμπά σου, πώς το λένε, το μισό.
3: Αχιλέα
1: Τσουτσούκα. Έχεις κάποιο θείο στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι.
1: Ξέρω και τον μπαμπά σου και το θείο.
2: Ληξίαρχος. Ο ληξίαρχος, ο κύριος
0: Νίκος. Αυτός είναι όποιος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στο δημοτολόγιο της Λάρισσας, θα πάει στο Χαϊδά. Πάμε, επόμενο παιδάκι. Επόμενο παιδάκι. Εσύ, μπράβο γόρι μου, εσένα πώς σε λένε?
5: Θάνο Γκαραγκούν.
0: Ξαναπες το για να ακούσω.
5: Θάνο Γκαραγκούν.
0: Μπράβο Θάνο μου. Εσύ τι?
1: Έχεις καμιά σχέση με τη Ραψάνη? Θάνο, Θάνο, έχεις καμιά σχέση με τη Ραψάνη? Όχι.
0: Δεν έχει συγκεκριμένη. Άλλη είναι η οικογένεια. Είναι πολύ καραγκούνιδε. Φύση και θέση. Στη Λάρισα. Λοιπόν, δεν μου λες τι, ποιο άθλημα σ' αρέσει εσένα?
5: Το ποδόσφαιρο.
0: Παίζεις ποδόσφαιρο?
5: Ναι.
1: Λοιπόν, Θάνο,
2: μετά από εδώ. Να ρωτήσω λίγο, έχει σημασία. Μετά από εδώ, ξέρεις τι θα κάνετε στο σχολείο? Με ποιον θα παίξετε ποδόσφαιρο? Με ποιον?
0: Με τον ένα και μοναδικό Θωμάκη Παρίσι. Μπράβο! Μπράβο. Είσαι έτοιμος? Έχεις παπούτσια για ποδόσφαιρο?
2: Μετά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Επόμενος. Εσένα σε βλέπω πολύ σοβαρό. Για πες μου.
6: Θάνος Σαμσονίδη.
0: Ρε Θάνο, και εσύ Θάνος?
6: Ναι.
0: Φοράς και μπλούζα ποδοσφαιρική?
1: Μου θυμίζει λίγο τον Μπέκαμ αυτός,
0: Αυτός είναι προετοιμασμένο Μπέκαμ.
1: Θάνο,
0: τύχη του,
1: ποια ομάδα θέλεις να πάρει το Μουντιάλ, Θάνο?
6: Μια Ισπανία.
1: Ισπανία, κάργα είσαι, Ποιος παίχτης αρέσει την Ισπανία?
6: Ο Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ,
0: μπράβο. Να σου πω, για Αργεντινή τίποτα?
1: Αφού θέλει την Ισπανία.
0: Έλα,
1: Ισπανία θέλει. Θάνο, μην αλλάζει. Μη σε καταφέρει και αλλάξει τίποτα. Ισπανία πε, τελείωσε.
2: Αν θέλουμε την Αγγλία, δεν
1: εσύ, άμα θέλει την Αγγλία, μείνει με το δάχτυλο στο στόμα.
0: Εγώ έχω μείνει μόνη. Εγώ. Πάμε. Επόμενο. Έλα. Έλα, αγάπη μου.
1: Άρη.
0: Το όνομά σου?
7: Άρη Γραμμενόπουλο Νικολάου.
0: Αμαν, Γραμμενόπουλο. Τι τον έχει το Γραμμενόπουλο στην. Εγώ δεν ξέρω και τα μικρά ονόματα είμαι και γιατί θα γίνω λίγο χαϊδάς, με τρελάνει.
1: Λοιπόν, ο Άρης ο Γραμμενόπουλος είναι ίδιος σαν τον Πουγιόλ. Δηλαδή, ο Πουγιόλ στην ηλικία του ήταν ίδια φάτσα.
0: Παίζεις μπάλα?
7: Όχι, μόνο μπάσκετ. Και
0: μπάσκετ, πες μας τώρα, μπασκεμπολίστες.
1: Μπασκεμπολίστες?
0: Ποιον μπασκεμπολίστα αγαπάς, συμπαθείς?
7: Τον Λεμπρόν Τζέιμς.
1: Λεμπρόν Τζέιμς, κάργα.
0: Μπράβο, έτσι. Αντί το κούμπο. Έχει πρότυπο το Λεμπρόν, οπότε είναι και ανταγωνιστές αυτοί. Τι να κάνει το παιδί. Μπράβο, αγάπη μου. Επόμενος. Έλα. Έλα. Εσύ είσαι ο
8: Λάμπρος Φασούλας.
1: Πού είναι Φασούλα?
0: Τώρα δεν ρωτήσει ποιον έχει Φασούλα. Τι μισή λαρσέ είναι Φασούλα.
2: Από του Καλαρίτε όμω θα καταλάβει.
0: Είσαι από του Καλαρίτε. Πού να ξέρει το παιδί. Α, στο αγορημένο χωριό. Δεν του συζητάω. Τάξη, τι τάξη πα?
9: Πάω για Πέμπτη.
0: Για πες μου, σ' αρέσει το πρόγραμμα αυτό, κατασκήνωση στην πόλη?
9: Ναι.
0: Ξυπνάς ευχάριστα ή χασμουριάς λίγο το πρωί για να έρθεις? Σε έπιασα. Λοιπόν, επόμενος. Έλα, γόρι μου.
10: Με λένε Δημήτρη Χασόγια.
0: Εσύ σίγουρα θες μπάσκετ?
10: Όχι.
1: Έλα, ποδόσφαιρο. Μ'
10: αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Τόσο ψηλός για ποδόσφαιρο?
1: Σεντερφόρ είναι αυτό, ή σεντερφόρ ή σεντερμπακ. Ή σεντερφόρ είσαι, έτσι. Ποιο παίχτη σε αρέσει σεντερφόρ?
10: Σεντερφόρ,
1: μου αρέσει
10: ο
1: Κίλιαν Εμπαπέ.
10: Εμπαπέ.
0: Καλά, και εμεί Εμπαπέ είμαστε, δεν το συζητάμε. Ειδικότερα τώρα που είναι.
1: Σε ποια τάξη πα, Λεβέντη?
10: Τι?
1: Σε ποια τάξη πα?
10: Ήμουν πέμπτη και τώρα πάω για έκτη.
1: Είχε κανένα δάσκαλο ή νάτι, δεν σου έβαζε καλού βαθμού πέρυσι?
0: Δεν μου λες να μας πεις πως τον λένε, να του πούμε αγαπητέ δάσκαλε, πρέπει να τον προσέχεις γιατί αγαπάει τον Εμπαπέ. Εντάξει, έφυγες, ο επόμενος. Πόπο μαλλί φρεσκοκουρεμένος, Θεός.
1: Αυτός είναι του
0: κουτιού. Πώς σε λένε σένα, γόρι?
11: Βασίλη Πολίτη.
0: Έλα, Βασίλη μου, από τι τάξη είσαι?
11: Πέμπτη.
0: Για πες μου, από αυτές τις ημέρες στο πρόγραμμα κατασκήνωση στην πόλη, τι σου άρεσε περισσότερο? Από αυτά που έχεις κάνει.
11: Όλα.
0: Μη μου πεις η ώρα του φαγητού.
11: Όλα. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Ήταν όλα ωραία. Δηλαδή κάθε μέρα το πρόγραμμα ήταν τόσο ωραίο που σου άρεσε, σας γέμιζε. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Επόμενος. Εσύ. Έλα.
12: Λένε Αποστόλη Νιαβή.
0: Έλα, βρε Αποστόλη μου. Έκανα για Νιαβή συγγενή. Έχουμε χαϊδά. Κάνα Νιαβή γνωστό και συγγενή.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Λοιπόν.
1: Η καταγωγή σου, Αποστόλη, από πού είναι?
8: Από Καρπινήσι και Αγρίνια.
1: Καρπινήσι είσαι ελευθερίο.
0: Έλα.
1: Έχει σπίτι κανένας παππούς εκεί στο Καρπινήσι. Πηγαίνεις. Πού,
0: ο κύριος Σαϊδάς αγαπάει τώρα και τα βουνά να ξέρεις.
1: Καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τάξη. Σε ποια τάξη?
8: Θα πάω για Πέμπτη.
0: Μπράβο αγάπη μου.
1: Ο αγαπημένος σου δάσκαλος τη χρονιά που τελείωσε ποιος ήταν?
8: Πέρυσι, μια κυρία
1: Ερημιώνη. Η κυρία Ερημιώνη, ε. Εσύ έχεις κανένα δάσκαλο, δασκάλα που θα σου έβαζε καλούς βαθμούς, Συνάτη?
8: Ναι.
1: Έχεις, ε. Μη λες το όνομα όπως.
0: Μην πεις ποια, ναι.
2: Στο Μουντιάλ
0: ποια ομάδα?
2: Γαλλία, ε.
1: Γαλλία είσαι. Ναι. Ποιος, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουέ ή Ολίσε?
8: Ολίσε,
1: Ντουέ. Α, είσαι μορφωμένος. Παίζεις μπάλα?
8: Ναι.
1: Τι θες, παίζεις? Έξι χρόνια. Τι θέση παίζεις?
8: Κέντρα.
1: Λοιπόν, Χρήστο.
2: Στη Χαραυγή.
1: Λοιπόν, είναι μπαλαδόφατσα ο Πιτσιρικάς. Είναι μπαλαδόφατσα. Ναι.
0: Επόμενος, έλα. Έλα, αγάπη μου, εσύ.
12: Με λένε Γιάννη Μυρότσο.
0: Γιάννη Μυρότσο. Και είσαι τι τάξη?
12: Θα πάω πρώτη γυμνασίου.
0: Αλήθεια? Ναι. Δηλαδή είσαι ο μεγαλύτερος της ομάδας σήμερα?
12: Ναι.
0: Μπράβο, παιδί μου. Δεν μου λες. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θες να κάνεις όταν να γίνεις ή να εργαστείς ή να απασχοληθείς?
12: Θέλω να γίνω οδοντίατρος.
0: Αλήθεια? Mm-hmm. Έχεις κανέναν οδοντίατρο στην οικογένεια?
12: Όχι, απλά εμένα μου αρέσει.
0: Μπράβο. Είσαι καταπληκτικός. Έχεις στόχους δηλαδή. Mm. Από μαθητής καλός.
12: Ναι, καλός.
0: Εντάξει. Πρέπει να διαβάσεις για να γίνεις οδοντίατρος, ε.
12: Ξέρω.
0: Άρα σοβαρεύουν τα πράγματα από εδώ και πέρα, πολύ. Έτσι. Πρώτη γυμνασίου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
12: Ευχαριστώ.
0: Και τώρα θα υποδεχθούμε τον Πολυτεχνίτη και Ρημοσπίτη.
1: Ναι.
0: Καλώς τη, έλα. Πώς σε λένε?
12: Άννα Τερζούδη.
0: Άννα Τερζούδη, της οικογένειας Τερζούδη. Πού μένεις? Φιλικού πολύ.
12: Μένω εδώ στη Χαραυγή.
0: Ναι. Το μπαμπά πώς τον λένε?
12: Γιώργο Τερζούδη.
0: Μάλιστα, ωραία. Μήπως κάνα συγγενή Νίκο, γνωστό φίλο, ξέρω.
1: Τερζούδη, πολύ να πω. Εντάξει. Τι δουλειά κάνει ο μπαμπά σου?
13: Είναι μάστρος και υπεύθυνος.
1: Α, εσύ ασχολείσαι καθόλου, τραγουδάς καθόλου ή όχι? Για πέντε μας ένα τραγούδι.
0: Γνωστός του κύριε Αγορίτσα.
1: Λοιπόν,
0: τραγουδάς.
1: Τραγουδάει, για πέντε μας. Έλα βρε, μην τρέπεσαι. Πες ότι είσαι στο μπάνιο. Πες ότι είσαι στο μπάνιο.
0: Μην πας μακριά από το μικρόφωνο.
1: Θα το πούμε μαζί, έλα.
0: Ωραία, μέχρι να σου κάνω τις ερωτήσεις, σκέψου ποιο θα τραγουδήσει. Λοιπόν, τη ρώτησα, αγαπητέ Χρήστο Αγορίτσα, πώς είπαμε το όνομά σου?
12: Άννα Τερζούδη.
0: Άννα. Ρώτησα λοιπόν την Άννα. Άννα μου, τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Και μου είπε, εγώ θέλω να κάνω τρεις δουλειές.
2: Να τις ακούσουμε.
0: Ποιες είναι οι δουλειές που θες να κάνεις? Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
12: Θα μου άρεσε να γίνω μουσικός.
0: Άρα το έχουμε, ναι.
12: Κομμώτρια.
0: Το έχουμε και αυτό, βλέπεις, ωραίο μου.
1: Κομμώτρια θα έχεις τα περισσότερα λεφτά εκεί. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα κάνεις περιουσία, μην ανησυχείς. Κομμώτρια σε συνεργασία, δηλαδή κάνεις και μανικιούρ, πεντικιούρ, θα παίρνεις όλα.
0: Η μαμά είναι κομμώτρια, μπαμπάς μουσικός. Συνεχίζουμε.
1: Θα γίνεται κόμωση με τα μουσική. Λοιπόν, θα ανοίξει ένα κομμωτήριο, Άννα. Θα χτενίζεις μέσα και θα παίζεις και μουσική κιόλας. Το καλύτερο κομμωτήριο. Και θα παίρνεις και διπλά μέρο.
0: Που θα του συζητάει όλη η Ελλάδα. Και το τρίτο.
12: Θα ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης.
0: Αχ, δικιά μου είσαι εσύ.
1: Σ' αρέσουν τα γλυκά?
12: Όχι, μου αρέσει να τα φτιάχνω.
1: Α, σ' αρέσει να φτιάχνεις το γλυκό, δηλαδή να παχαίνουν άλλοι, ε. Α, μπράβο.
12: Έχω φτιάξει άπειρα κουλουράκια.
0: Μπράβο.
12: Έχω φτιάξει διάφορες εκδοχές και χωρίς ζάχαρη και με ζάχαρη.
2: Μπράβο.
12: Και όλα.
0: Όλα μπορεί να επιτύχει. Πάει καλό συνδυασμό, απλά ναι. Οικογένεια θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
12: Ναι.
0: Ωραία. Άρα διάλεξε δύο από τα τρία. Για να προλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
12: Δεν ξέρω.
2: Ένα που σου αρέσει, ένα στιχάκι, ένα ρεφρέν.
0: Ναι. Ή ό,τι να είναι, βρε παιδί μου. Μέχρι να ρωτήσω τον φίλο μας.
14: Να πούμε τους πειρατές που τρολάει όλα τα παιδιά που είναι το σύνταγμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλα εσύ ο τελευταίος και μετά μπείτε όλα τα παιδιά σιγά σιγά μέσα στο στούντιο. Πώς σε λένε?
12: Άγγελο Τσούτσο.
0: Μπράβο, βρε Άγγελε. Για πες μου, τι τάξη είσαι?
12: Θα πάω Πέμπτη.
0: Μπράβο. Α, έχουμε τρία παιδάκια της Τετάρτης προς Πέμπτη. Μπράβο. Και είσαι έτοιμος να πας Πέμπτη?
12: Να.
0: Έχεις ενσωματωθεί με τα παιδιά τα μεγαλύτερα για να μην νιώθεις άσχημα όταν να δεις να τα βγάζουμε?
12: Να.
0: Δεν μου λες, στο σχολείο σας πειράζει κανένα παιδί?
12: Όχι.
0: Όχι, είστε σχολείο ήρεμο δηλαδή?
12: Να.
0: Δεν έχετε αυτό που λέμε.
1: Άγγελε, θα σου άρεσε να συνεχίσεις την κατασκήνωση ή να ξαναπάς σχολείο από το Σεπτέμβριο?
12: Να συνεχίσω κατασκήνωση.
1: Α, μπράβο, έτσι, δικός μας είσαι.
2: Μέχρι να βγουν τα παιδάκια να κάνει και μια. Κυρία Βάσο, κάτι μου υπέρ τη δομή. Ελά, κυρία Βάσο.
0: Κυρία Βάσο, θέλετε να μπείτε, να μπουν τα παιδάκια, να μπει και η κυρία Βάσο, γιατί έχω 4 λεπτά. Ελάτε. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Καλώς μας ήρθατε. Πόσα χρόνια ασχολείστε.
15: Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το πρόγραμμα Κατασκευή στην Πόλη. Λίγο πιο κοντά θα σκύψετε.
15: Είναι ο έκτος χρόνος. Έκτος, μάλλον προς έβδομος.
0: Άρα έχει γίνει πανεπιστήμιο η υπόθεση, έτσι. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Η Ευγένεια όλων σας. Εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς του παιδικών σταθμών. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ευγένειά σας προς τα παιδιά και η αγάπη. Δηλαδή να τα βοηθήσετε, να τις τσαντούλες τους πώς θα καθίσουν, τι θα κάνουν. Πώς σας φέρονται τα παιδιά στο πρόγραμμα κατασκήνωσης στην Πόλη και τι διαφορά έχουν από τα παιδιά στην τάξη. Μην κάνετε φασαρία.
15: Είναι ένα χαλαρό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα διακοπών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μικροί και μεγάλοι. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είμαστε σχολείο. Είμαστε στο σχολείο, είμαστε επισκέπτες στο κομμάτι του κτηρίου, αλλά σε ένα χαλαρό πρόγραμμα που και πρέπει να το δούμε έτσι, όλοι μας.
0: Δηλαδή, λέω μικρή και μεγάλη. Είναι πολύ ταλαιπώρια για εσάς, έτσι.
15: Εντάξει, γιατί είναι καλοκαιρινή, είναι διαφορετικά και για τα παιδιά. Απλά έχουμε περισσότερη κατανόηση στο ότι και αυτά είναι κουρασμένα. Δηλαδή έρχονται πάλι σε ένα δημοτικό σχολείο, γιατί εμείς συστηγαζόμαστε στο 19ο, οπότε... Πρέπει να είμαστε λίγο πιο επίοικοι στο ότι τα παιδιά ξαναμπαίνουν πάλι στον χώρο του σχολείου.
0: Συγχαρητήρια. Δεν είναι κάποιο πολύ άλλο κτίριο. Αυτό δεν το συζητώ, το λατρεύω.
15: Πάρα πολύ, είστε καλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε. Θα κάνει εσύ, Νίκο, Χρήστο μου.
2: Θα κάνει. Θα παιδιά να μα πούνε το σύνθημά του, γιατί να πω ότι κάθε κατασκήνωση. Να πω ότι κάθε δομή έχει το δικό της σύνθημα. Τα παιδιά μας πούνε το τραγούδι του στο σύνθημά τους και νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε με αυτό, έτσι, να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: να
0: τα... παιδιά, ξέρετε το τραγούδι σας. Λοιπόν, μαέστρο. Μαέστρο, κυρία Χαϊδά.
1: Κάτσε τώρα, μιλούσα εδώ με τους μπαλατόρους, βρε.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, θα σας πω κάτι.
1: Λοιπόν, τι
0: στη
1: θα
0: ζωή σας,
1: παιδιά?
0: Σας εύχομαι, πριν τραγουδήσετε, σας εύχομαι στη ζωή σας να έχετε πάντα υγεία, να είστε αγαπημένοι και δεμένοι με την οικογένειά σας και να είστε τυχεροί στη συνεργασία, στους ανθρώπους με τους οποίους θα δουλέψετε μαζί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν αυτό, διότι κάποια στιγμή ο επαγγελματικός προσανατολισμός, παιδιά μου, είναι αυτό, να ξέρεις τι κάνεις, γιατί το κάνεις και με ποιον το κάνεις. Εγώ λοιπόν εδώ θέλω να σας πω ότι είμαστε μια ομάδα λίγων ανθρώπων, 5-6 εδώ στο κανάλι, ραδιόφωνο και τηλεόραση, και όλοι μας εκτιμούμε και σεβόμαστε και αγαπούμε ένας τον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι και μια δική μου εξομολόγηση προς εσάς, ότι αυτό που κάνω το αγαπώ πολύ, γιατί δίπλα μου έχω ανθρώπους όπως τον κύριο Χαϊδά, ο οποίος με στηρίζει κάθε φορά που θα ζοριστώ ή που θα κάνω κάτι. Πιστεύω και εγώ αντίστοιχα σε εκείνον. Και είναι ένας άνθρωπος που σου δίνει πάντα το αίσθημα της αισιοδοξίας, ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό να το έχετε στη ζωή σας. Και μη σας λείψει ποτέ το χαμόγελο, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, Νίκο.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Πάμε.
15: Ένα, δύο,
1: τρία.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έλα εσύ εδώ.
0: Πειρατές.
1: Μπράβο, έλα εδώ η καλλιτέχνηδά μου, την τραγουδίστρια θέλω. Σκέφτηκες? Το σκέφτηκες? Πες το. Σ' ακούμε. Ησυχία να ακούσουμε τη συμμαθήτριά σας. Μάλλον, τη συν...
2: κατασκηνώτρια.
1: Μπράβο, είστε θεά. Λέγε.

0: Λοιπόν, διάλεξε αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, φοβερό τραγούδι. Φοβερό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι ο παπάς είναι μεγάλος μουσικός.
2: Εγώ το μόνο που έχω να πω συγχαρητήρια σε εσένα και στην ομάδα σου.
1: Για όλο αυτό που κάνετε.
2: Αλλά θέλω σήμερα πραγματικά το κλείσιμο να το κάνεις εσύ, γιατί εγώ έχω λίγο συγκινηθεί.
1: Εγώ θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τα παιδιά σήμερα γίνονται συλλέκτες εμπειριών. Παίρνουν εμπειρίες ζωής από εσάς, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Εμείς, ξέρεις, η γενιά μας μεγάλωσε με το ραδιόφωνο και μακάρι αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν το ραδιόφωνο όπως το αγαπήσαμε εμείς. Το ραδιοφωνάκι κάτω το μαξιλάρι ήταν έτσι. Η παρέα μας τα μεσημέρια. Και έτσι αυτή η ευκαιρία που τους δώσατε σήμερα είναι μοναδική.
2: Ας ελπίσουμε ότι γυρίζουν οι νέοι στο ραδιόφωνο, γιατί είναι το μέσο επικοινωνίας που είναι άμεσο. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εμείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μαζί με τον κύριο Γορίτσα και όλη την ομάδα του, Νίκος Χαϊδάς και εγώ, θα σας χαιρετήσουμε. Yeah. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καταλαβαίνετε πόσο τρυφερό είναι το στούντιό μας σήμερα. Πόσο αυτά τα παιδιά, Νίκο, είναι και παιδιά που στην ουσία είναι λίγο πριν το μεταβατικό στάδιο, έτσι. Από το παιδί στην εφηβεία. Ναι. Μπράβο. Και είναι όλα παιδιά συγκροτημένα, μετρημένα, ευτυχισμένα, χαρούμενα. Και αυτό θέλουμε, έτσι. Δίνεται μια άλλη, Χρήστο, έδωσες μια άλλη διάσταση στο παιδί τώρα. Και μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν και στα σχολεία και στο περιβάλλον κλπ. Μας έχουν τρομοκρατήσει. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι γονείς που εμπιστεύονται αυτά τα προγράμματα. Και μπράβο σε εσάς που τα κάνετε και στους γονείς που τα επιλέγουν.
1: Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικογένεια, τους θαλασσαίους δημότες, γιατί ξέρουμε πόσο το έχουν ανάγκη τα καλοκαίρια.
2: Μπράβο. Την αγάπη μας όλους σας. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα.
1: Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς, Νίκο μου, τώρα ετοιμάσου, πάμε να δείξουμε τα στούντιο στα παιδιά μας. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Αύριο την ίδια ώρα, εκεί μετά τις 8, θα είμαστε εδώ κοντά σας. Για την ώρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Bye bye.

0: Στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η όμικρον έψιλον.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η όμικρον έψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η όμικρον έψιλον.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
7: Πόνο στη μια.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
13: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.
21: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
22: Και τι άλλο, Αντώνη.
21: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
23: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
22: Εγώ θα σας τα πω.
23: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
24: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
25: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
23: Εισιτήρια.
13: Ενενήντα 95,1.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 92,1 FM Stereo. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η ΩΜΕΕ.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Ε, είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
18: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
19: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
18: Μύδια.
19: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
18: Προπόληση ticketservices.gr. Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
19: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
18: Μύδια.
19: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
18: Προπόληση ticketservices.gr.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
21: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
22: Και τι άλλο, Αντώνη.
23: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
24: Σταμάτα να ψάχνεις.
25: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
26: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
27: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
26: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
27: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
28: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Πημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, πατριώτη.
0: Κάτσε να κάνω χειρουργείο, γιατί εδώ πέρα πάλι μονοφωνικά σε πιάνουμε, έτσι. Από το ένα μόνο. Από το ένα πολύ χαμηλά.
1: Από το ένα, γιατί, για πάλι το από την άλλη τρύπα.
0: Καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Ω, είναι Τρίτη. Ω,
1: είναι
0: Τρίτη. Έχει 14, αλλά ευτυχώς μας σώζει που το βράδυ έχει μητελικό. Πρώιμο τελικό λένε κάποιοι, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ. Και τι ωραία, prime time.
1: Ημιτελικός.
0: Ημιτελικός.
1: Ημιτελικός.
0: Ναι. Πρώιμο τελικό για πολλούς. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι και στο τελικό αυτές οι δύο ομάδες.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Κανονικός και με τον νόμο.
0: Βέβαια. Σήμερα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ραντεβού στις 10 το βράδυ. Δηλαδή, φανταστείτε, ρε παιδιά, Έλληνες είμαστε. Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι και περιμένουμε πώς και πώς θα δούμε τον αγώνα. Πώς θα είναι οι Γάλλοι τώρα ή οι Ισπανοί, ε.
1: Στα κάγκελα, σε αναμένα κάρβουνα, σύντροφε.
0: Μπορούμε να θυμηθούμε πώς ήμασταν 22 χρόνια πριν, όταν περιμέναμε τον ημιτελικό Ελλάδα-Τσεχία.
1: Θα έχουν παρατήσει όλες τις Γαλλίδες ελεύθερες σήμερα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Και τις Ισπανίδες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Άμπραβο.
0: Πού του πάει, πού του φέρνει, πού του σκέφτεται. Έχουν παρατήσει τις Γαλλίδες και τις Ισπανίδες ελεύθερες.
1: Ελεύθερες.
0: Γιατί δεν μπορούμε να δουν μαζί με τα κορίτσια. Και τα κορίτσια βλέπουν μπαλανίκο.
1: Εντάξει, όχι όλα τα κορίτσια.
0: Βλέπουν και τα κορίτσια. Όχι όλα, αλλά βλέπουν. Σιγά-σιγά βλέπουν και τα κορίτσια μπάλα. Δεν βλέπεις τις κερκίδες που έχουμε και παρουσίες εντυπωσιακές και τέτοια.
1: Ο Φακός εστιάζεται στα εντυπωσιακά παρουσία. Τώρα που λες εντυπωσιακά.
0: Έχει εστιάσει κανένα εντυπωσιακό αγόρι Λεβέντη, σε εντυπωσιακές κυρίες εστιάζει.
1: Έτσι, μπράβο, και το βλέπω τον καημένο τον Βινίσιο Βαγγέλη που τον έπιασε ο πόνος ο μεγάλος από τον μεγάλο

0: κάνει, δεν θα αλλάξει ο άνθρωπος τώρα. Ξεκουράζεται τώρα. Μετά από μια απαιτητική χρονιά στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Και το ανέβασε.
0: Και να σου πω κάτι, αν είναι ένας που προσπάθησε στο Μουντιάλ από τη Βραζιλία, αυτός ήταν ο Βινίσιος. Δεν λέγαμε ότι ό,τι κάνει η Βραζιλία το κάνει ο Βινίσιος. Τι άλλο να σε κάνει.
1: Η Βραζιλία δεν κατάφερε να προχωρήσει. Ο Σούπερ Στάρα μαζί με μεγάλη παρέα έχει πάρει ένα σκάφος που βρίσκεται στις Ιταλικές θάλασσες. Μόνο που τα άτομα που βρίσκονται εκεί περιλαμβάνει και η Βιρτζίνια Φονσέκα, με την οποία ήταν Φονσέκα μαζί και είχαν χωρίσει.
0: Ναι. Φονσέκα είναι καθαρό όνομα.
1: Ναι, έτσι, υπήρχε και ο Φονσέκα.
0: Επιθετικός, εξτρέμ, βέβαια. Φονσέκα, μόνο πρέπει να είναι 2-3 Φονσέκα.
1: Λοιπόν, η Βιρτζίνια Φονσέκα, με την οποία λέει ήταν μαζί και είχαν χωρίσει πριν μερικούς μήνες. Φαίνεται όμως ότι είναι πλέον πάλι, είναι πάλι μαζί τα παιδιά.
0: Είχαμε
1: εδώ πέρα.
0: Είναι άγχος, είναι μαζί, λοιπόν, με τη Φονσέκα. Δεν
1: άμα
0: είναι...
1: δει η Φονσέκα, η οποία Βαγγέλη, από τη μέση και κάτω είναι φωτιά και λαύρα. Ναι. Στο λογαριασμό, στο social media, αλλά δεν ανέβασα κάποια κοινή φωτογραφία, αλλά διέρευσε μια που δείχνει τη Βραζιλιάνα παρουσιάστρια να κάθεται πάνω στα μεμέλα ή ίσα και παλικαρίσια σε μια όχι και τόσο πρέπει
0: στάση. Και κάπως έτσι δίνει το ρυθμό για την επικαιρότητα ο κύριος Χαϊδάς με τη Φονσέκα και τον Βινίσιο.

0: ίσως. Κάπως... Σε ποια παραλία είναι, στην Ιταλία?
1: Σε κάποια είναι, σε σκάφους. Ένα σκάφος εδώ πέρα που είναι για 500 άτομα, να πούμε και τα λοιπά.
0: Μεζόγειος, ρε. Μεζόγειος.
1: Πόσο
0: τι να την κάνει και την κόπα καμπάνα.
1: Βρίσκονται και τα τρία. Αμάν. Και λέει σε μία όχι τόσο πρέπουσα στάση. Mm. Πόσο μάλλον, λέει, από τη στιγμή που στο σκάφος βρίσκονται και τα τρία παιδιά της από το γάμο της με τον ταρκουνιστή Ζε Φιλίπε. Έχει τρία παιδιά η Φωσιακά, Βαγγέλη.
0: Τα φωσιακάκια ήταν εκεί
1: τα
0: πάνω.
1: Τα φωσιακάκια. Και κάθεται πάνω τώρα.
0: Ναι. Πώς θα τα συντηρήσει τα παιδιά, μα δεν κάθεται αγκαλιά στο Βινίσιο. Νίκο. Πώς θα τα συντηρήσει τα τρία παιδιά από το γάμο με τον παρουσιαστή, τον Ζε Φελίπε. Ζε Φελίπε ήταν και αμυντικό χαφ κάποια στιγμή, νομίζω.
1: Ζε Φελίπε. Και λέει, αυτό που πρόδωσε την 27χρονη ήταν το μαγιόλε και διακόσμηση του σκάφου, αλλά και ένα σχόλιο που άφησε ο Βινίσιο στην ανάρτηση.
0: Άρα δεν την είδαμε στη φάτσα, την είδαμε. Από το μαγιό τι καταλάβαμε.
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι. Έχει εδώ, μετά τους πήραν φωτογραφίες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και γράφει ο Βινίσιος στην ανάρτηση της Φονσέκα. Πόσο ωραίο είναι να σε βλέπω έτσι.
0: Λοιπόν, ούτε κοτόπουλο με σαλμονέλα, ούτε πρόωρες εκλογές. Έτσι. Ούτε φωτιές σε εργοστάσια, ανακύκλωση και όχι μόνο. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Η λοιπόν, Φονσέκα με τον Βινίσιος πάνω στο σκάφος.
1: Αμάν, γιατί άλλαξε. Λοιπόν, φίλε.
0: Και χάσαμε και την.

0: Βγήκε αυτό ένα
1: σπίτι. Αυτή τη βδομάδα δεν τρώμε κοτόπουλο καθόλου, δηλαδή, για να είμαστε σίγουροι αυτή τη βδομάδα.
0: Καλά,
1: χωρίς κοτόπουλο.
0: Πάμε στο άλλο θέμα που είπε τώρα. Μέχρι και ο Τζανακούλης ανέβασε, έκανε ανάρτηση χθες το βράδυ. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, μυρίζει όλη η πόλη, λέει, καμένο πλαστικό, λέει.
1: Καμένο πλαστικό. Δεν ξέρει ο πρώην δήμαρχος τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ο πρώην δήμαρχος. Δεν πήρε χαμπάρι, ξέρει ότι κάει και εργοστάσιο ανακύκλωση εδώ πέρα στο Μορφωγόρι, δεν το ξέρει.
0: Διαμαρτυρία είχαμε από και αρπαγμένη κιόλας από τις εργατικές κατοικίες. Μετά γράφανε από πάνω, από κάτω και άλλοι και άλλοι. Πρέπει κάποιος να μας ενημερώσει, φίλε μου.
1: Να μας ενημερώσει για ποιο πράγμα.
0: Γιατί
1: πήρε φωτιά. Για την μυρωδιά προφανώς από αυτό είναι, αφού ελέγχεται. Αλλά, κάνουν ελέγχο στην περιφέρεια.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αλλά τι να σου κάνει άμα έχει πάρει φωτιά εκεί πέρα και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται τώρα και γιατί μυρίζει και γιατί κάνει τώρα. Ξέρω τι να σου πω.
0: Το θέμα δεν είναι μυρίζει, το θέμα είναι τι κατεβαίνει κάτω σε εμάς, φίλε.
1: Αλλά εννοείται, ναι.
0: Γιατί αυτό έλεγε, έγραφε και ένα ειδικό κάτω από τον τζάκ εκεί πέρα. Δήμαρχη, θα κρατήσει λίγο με 30 μέρες, λέει. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μαραντώνε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, ρε, φίλε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Καλά, και εγώ τώρα πριν, μόλις αρχίσατε την κουβέντα, λέγατε και για γυναίκες που άνθρωποι
1: κολλώσουν. Λέγαμε για την αυτή του Βινίσιου, στην
0: Φονσέκα.
1: Ναι, Φονσέκα.
0: Που είχε τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο με τον Ζε Φιλίπε.
1: Και τα παίρνει και τα παιδιά μαζί της όμως, έτσι προς τιμή της, δεν τα παρατάει τα παιδιά.
0: Προς τιμή της και λέει και δεν ήταν και σε πρέπουσα στάση.
1: Ναι, αλλά τα παιδιά δεν τα παρατάει στη γιαγιά ή ξέρω εγώ, έτσι.
0: Ναι,
1: τα λέμε
0: μαζί και ήταν καμπάλα στο στάλογο. Έλα, Ναύαρχε.
2: Εγώ στον Περναμπέο που πήγα, ξέρεις πόσο γυναικείο κύριο είχα.
1: Πόσες γυναίκες ήταν μέσα, πάρα πολλές. Ναι.
2: Πάρα πολλές γυναίκες.
1: Ναι. Άρα λες και εσύ ότι έχει πλέον και οι γυναίκες βλέπουν πολύ ποδόσφαιρο, εννοείται.
2: Πώς.
1: Βλέπουν και οι γυναίκες πολύ ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον άμα είναι οι Ισπανίδες ή οι Γαλλίδες που έχουν και εθνική ομάδα τώρα, δεν έχουν έτσι.
0: Τώρα να βάρχε, δεν ακούγεσαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις να πούμε, δεν ακούγεσαι καθόλου.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, όλε, καλημέρα. Επειδή δεν ακούγεσαι καλά, πραγματικά.
0: Να πιτέπετε το αυτοί.
1: Και είναι ελαφρώς αντιραδιοφωνικό αυτό να μην ακούει.
0: Όχι, ελαφρώς, πολύ αντιραδιοφωνικό, σύντροφε.
1: Ναι.
0: Σφίνα, σύντροφε.
1: Απλά ήρθε να συμφωνήσει και αυτός ότι οι γυναίκες βλέπουν ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Ναι. Παρακαλώ.
0: Σφίνα.
1: Α, τι σφίνα, ρε.
0: 11.
1: Πήγε η ώρα.
0: Η 11 η ώρα θα έρθω να σε πάρω που λέγεται το τραγούδι.
1: Μην μου βγάζει με τη γλώσσα εκεί. Τι αυτό. Α, Rolling Stones είναι που βγάζει τη γλώσσα.
0: Ναι, ρε.
1: Α, φορά Rolling Stones. Α, βλέπω όμως με αγγλική σημαία.
0: Ναι,
1: είναι προάγγελος. Για αύριο!
0: Έχει γούστο.
1: Λες η Αγγλία να περάσει στην Αργεντινή.
0: Λες. Πολύ πιθανό.
1: Λες.
0: Πολύ πιθανό.
1: Θα φοράνε και οι δύο ομάδες παλιές φανέλες. Καλά, βάλει τις φινάδες να τα πούμε μετά.
0: Τις
1: παλιές φανέλες, πάμε.
0: Παλιά, ναι.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: πορεία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Είναι Τρίτη 14 και η θερμοκρασία τώρα λέει 30 σε μένα. Σε σένα πόσο λέει?
1: Α, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω μια φωτογραφία τώρα από το.
0: Α, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 30 λέει. Σε,
1: δεν
0: λέει
1: τώρα. Δεν βλέπω τώρα γιατί έχω. Είμαι α, το
0: χολό. Είσαι σε Φονσέκα.
1: Ναι, ναι, είμαι όχι σε Φονσέκα.
0: Α, είσαι σε.
1: Από τα νέα. Από τα νέα τηλεία.gr εικόνες σοκ στη Λάρισα. Λέει αυτοκίνητα πάνω από την κατεστραμμένη γέφυρα του Παλαιοπύργου πηγαίνουν για να πειράσουν τη γέφυρα. Μάλιστα. Γέφυρα που κρέμεται στο κενό, φίλε, που είναι διαλυμένη εδώ και κάποιος τράβησε φωτογραφίες και περνάνε αυτοκίνητα και πέρατα. Με κίνδυνο μεγάλο, φίλε. Τώρα σηκώ τη θερμοκρασία. Αλλά τώρα έπεσα πάνω. Δεν θα κάνει μεταγραφή Βαγγέλη ο Σκάις που έφυγε ο Άκης Παπλόπουλος.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο, ναι. Τώρα που τον παίρνει λέει το τζίμα, λέει ο. Ο Μαρινάκης. Θα πρέπει να κάνει ο Ρελάς ο. Ο Αλαφούζος να πάρει τον Πρετεντέρη. Φαντάζεσαι να πάρει τον Πρετεντέρη να το πάει στο Σκάι. Φεύγει ο Πρετεντέρης από εκεί, ρε. Πού να πάει, ρε.
1: Ο φίλος, πώς το λένε αυτός ο οικονόμου, λέει θα είναι μαζί με τον Πιταρά τώρα. Θα κάνει δίδυμο με τον Πιταρά. Που πάει, έφυγε ο άλλος και πάει στον αυτόν να πούμε. Αμάν, ποιον έκλεισε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον έκλεισε.
0: Πιταράς, ποιος είναι ο Πιταράς, Γιάννης Πιταράς,
1: ο Πιταράς ήταν που ήταν στην ΕΡΤ και πήγε μετά στο Σκάι και κάνουν αυτό το Σάββατο μαζί με έναν άλλον, Σαββατοκύριακο. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Τολιόπουλου. Που θα πάει ο Τολιόπουλος. Για να δούμε τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, 30 βαθμούς λέει και εμένα, σύντροφε.
0: 30 λέει και εσένα.
1: 30 λέει και εμένα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι από τον Ντάνιελ, παιδιά, η γέφυρα. Επειδή ρωτάει εδώ ο Γιώργος Σίγης του Παλέπρου, από τον Ντάνιελ είναι. Και να δούμε πότε θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να δούμε πότε θα γίνει.
1: Μας είχε πει τις προάλλες η κυρία Γαλλιού ότι είναι στον διάδρομο 4.
0: Ότι είναι θέμα κεντρικής, ναι, ναι, ναι, απόφασης, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Άμα.
0: Λοιπόν, βρέθηκε ο προμηθευτής που τρομάξαμε όλοι χθες με το κοτόπουλο. Βάλανε στην κατάψυξη, κάποιοι πετάξαν κοτόπουλα στα σπίτια τους. Λέει δεν τρώω κοτόπουλο καλοκαίρι.
1: Εντάξει ρε φίλε, αυτά που έχεις τα κοτόπουλα στην κατάψυξη μια χαρά είναι.
0: Όχι ρε, βάλα στην κατάψυξη κάποιοι που είχαν πάρει τώρα.
1: Α,
0: είχαν αγοράσει τώρα, κατάλαβες.
1: Νοπάκια τα. Φρέσκα κοτόπουλα.
0: Θέλανε να τα μαγειρέψουν, ξέρω εγώ, σήμερα τα βάλα στην κατάψυξη. Άλλοι τα πετάξαν από την κατάψυξη. Βέβαια. Το κοτόπουλο είναι και μυστήριο, ειδικά το καλοκαίρι. Χαλάει εύκολα. Ψάχνουν τώρα να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος προμηθευτής και η μονάδα εκτροφής. Πάνω από 30 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Και πόσοι άλλοι πήγαν σε γιατρούς, λέει, με σαλμονέλα.
1: Έκλειση, λέει, τον ειδικό να μην καταναλώνεται στην περιοχή κοτόπουλο για τις επόμενες 2-3 μέρες.
0: Ναι, κάτσε.
1: Το κρουσμάτι
0: τώρα λένε στην περιοχή. Ναι, χθες λέγανε ότι πιθανότατα να έχει πάει και αλλού, όχι μόνο στη Λαμία το κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να προσέχουν όλοι να μην φάνε κοτόπουλο. Είπαμε να φάμε ένα κοτόπουλο, μην μας φάει αυτό.
1: Έχει το καλό παγκί.
0: Μην μας φάει αυτό.
1: Τώρα να δεις.
0: Καλύτερα μπριζολίτσα, πιφτεκάκι.
1: Η σαρδέλα από 8 ευρώ θα πάει 10 ευρώ τώρα.
0: Για το κοτόπουλο λες,
1: Ναι. Τώρα θα δεις τη σαρδέλα, φίλε, θα πάει 10 ευρώ η σαρδέλα.
0: Σε αυτά είμαστε πρώτοι. Είμαστε μανούλες αυτά, πραγματικά.
1: Σε αυτά είμαστε μανούλες.
0: Πώς βρίσκουμε με το που υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα τρόφιμο να εκτοξεύσουμε ένα άλλο, έτσι. Πώς γίνεται με το που πέφτει μια σφαίρα στα στενά του ορμούς να ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βενζίνη ανεβαίνει, Πώς γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Κάργα.
0: Τέτοια αντανακλαστικά που έχουμε στην Ελλάδα.

0: φωτιά, ξέρω εγώ.
1: Α, παίζουν σύνταση.
0: Εγώ σκέφτομαι πάντα, το έχουμε πει στην εκπομπή στην Κίνα που σε 48 ώρες στην νοσοκομείο, έτσι. Ε, στην Κίνα.
1: Σε 48 ώρες. Μπαμ, μπαμ, αμέσως.
0: Σε 48 ώρες στην νοσοκομείο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Η γέφυρα, άντε να του πάρει και ένα μήνα, ενάμιση. Έτσι πρέπει παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Έχουμε εδώ γέφυρες πολλές, Βαγγέλη, γέφυρα Αγίας Παρασκευής.
0: Ένα μήνα, ενάμιση.
1: Γέφυρα παλαιού.
0: Άλλη αυτή η γέφυρα Αγίας Παρασκευής. Αλλά εδώ μιλάμε και για γέφυρα που περνάνε και αυτοκίνητα, περνάνε και κάτι έτσι πιο.
1: Και αυτοί περνάνε εκεί πέρα τώρα με κίνδυνο, ιό. Άιντε.
0: Εκεί να πάει το κυβερνητικό κλιμάκι όταν ξανάρθει στη Λάρισα. Εκεί να το πάνε.
1: Σιγά με πάει.
0: Με εκεί να το πάνε.
1: Όπου είναι για παλαμάκια κτλ. Α, η γιορτή δημοκρατία στο Προεδρικό Μέγαρο με εκπλήξεις. Πότε είναι η γιορτή της δημοκρατίας?
0: Δεν ξέρω πότε είναι.
1: Α, ο Πονοκέφαλος.
0: Νομίζω τώρα τον Ιούλιο είναι.
1: Βαγγέλη, έκανε πρόταση ο μεγάλος Άδωνης Γεωργιάδης να συνεργαστούν μετεκλογικά με τον Σαμαρά.
0: Ναι, ναι, αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Αμά!
0: Με απαραίτητη προϋπόθεση να παραμείνει ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός.
1: Ε, ποιος θα είναι με πρωθυπουργός?
0: Κάτσε, δεν έχεις ακούσει το σενάριο. Δεν έχεις ακούσει το σενάριο που λένε για μετεκλογική συνεργασία Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά. Αλλά ακόμα και με Νίκο Ανδρουλάκη, με την προϋπόθεση να μην είναι όμως ο Μητσοτάκης.
1: Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ο Άδωνης μίλησε για σενάριο συνεργασίας, αλλά με Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Χθες βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής στο Άξον 24 και ουσιαστικά φωτογράφησε, είπε ότι πάμε για εκλογές στο
1: Φτηνόπωρο. Πάμε για εκλογές στο Φτηνόπωρο, είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ναι, ναι.
0: Ναι, πάμε γραμμή, τι έχεις τώρα.
1: Πάμε να δούμε τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Λεβέντε.
1: Καλημέρα. Για μισό λεπτό, Λεβέντε, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, παλικάρι.
1: Ε, τέλειο!
0: Καλώς το να.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Και τι θα κάνουμε χωρίς εσάς τώρα που θα πάτε άδεια?
0: Ε, τον Αύγουστο, ρε.
1: Ε, και τι θα κάνουμε, ρε.
2: Θα βάζει το τραγούδι ο Χαϊδάς, τώρα κλαίνω όλα τα λάνια.
1: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Έλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Φορτίκ, 37%. Ο Χαϊδάς
1: 47%!
2: 47%! Ε, όχι 47, λέει. Όχι 47, προσγειώθηκε αμέσως ο Βαγγέλης. Τελικά πόσα είναι?
1: Για το Μητσοτάκη, λέει, να, ναι, που του λέγαμε.
2: Ναι, χτες, χτες.
0: Λέγαμε 37% και 47%, δεν λέγαμε έτσι, ρε.
1: 30, ρε.
0: Ναι, κοντά στο 30 λέγαμε. Και πρόσεξε, κοντά στο 30, πώς το λένε, όχι η πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης, αυτό πώς λέγεται. Η πρόταση ψήφου είναι στο 25.
2: Αυτά τα παραμύθια να τα αφήσουνε.
0: Ναι.
2: Να μην χρησιμοποιήσω, αφήσετε.
1: Ναι. Έτσι,
2: αυτά τα σεμνά, παραμύθια. Σεμνά.
0: 24 Ιουλίου είναι η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: 24 Ιουλίου είναι η γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Ε, άστα αυτά. Γαλλία, Γαλλία, Ισπανία. Τι περιμένουμε απόψε, τι προβλέπεις?
2: Γαλλία.
0: Γαλλία, ε.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία, Γαλλία.
2: Μόνο λεκτικά.
0: Γαλλία.
1: Ναι, ναι, έτσι.
2: Η Ισπανία, καλή ομάδα, αλλά η Γαλλία έχει. Του Superstar.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στέλιο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αγαπητέ μου Στέλιο.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι το μεγάλο έτσι ποδοσφαιρικά ντέρμπι. Αύριο όμως είναι και γεωπολιτικά και ποδοσφαιρικά και ιστορικά το ντέρμπι Αργεντινή-Αγγλία, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Που φέρει μνήμες από το παρελθόν.
1: Τα νησιά Φόκλαντ.
2: Γιατί έχω ακούσει, η Αργεντινή έχει κάνει πρόταση να χρησιμοποιήσει τη φανέλα
0: την παλιά, ναι,
2: του και Μαραντόνα, την άκου, παλιά τη φανέλα.
0: Έκανε, ναι, έκανε και η Αγγλία ρελάς, λέει, και οι Άγγλοι, ναι, θα βάλουμε, ναι, και εμείς, ναι, την παλιά,
2: ναι,
0: λέει.
2: Ναι, Βαγγέλη, ναι,
0: παλιά,
2: ναι,
0: με τις παλιοφανέλες θα πάνε, τη φανέλα του 86, ρε.
2: Που
0: είχαν βάλει στον αγώνα τότε.
1: Τι είχε πάρει παγκόσμιο. Η Αγγλία οπότε έγινε να πάρει παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε έγινε να πάρει παγκόσμιο.
0: Από το 66, άλλο λέω. Θα φορέσει τη φανέλα του αγώνα του συγκεκριμένου, ρε. Τη φανέλα που είχαν βάλει το 86.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, καλημέρα, Σταλάρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε και στον άλλον, περιμένει υπομονετικά, φαντάζομαι, ναι. Έλα, γιατί προέχουν τα ποδοσφαιρικά. Άλλωστε ο Στέλιος είναι και πιο μεγάλος σε ηλικία ακροατής, οπότε.
3: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Έλα.
1: Σήμερα πρέπει να είσαι αραχτός στην τουζιέρα στο σπίτι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Έτσι, έτσι, έτσι, ναι. Και έχω το τσιπουράκι δίπλα και το μοχίτο.
0: Το τσιπουράκι και το μοχίτο.
3: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Συνδυασμός αλφα. Λοιπόν, ξέρετε τώρα τι θέλω να σας πω, ότι κλείνοντας η Ευρωβουλή πήρε μια απόφαση μέχρι το φθινόπωρο. Για να γίνει για τρία χρόνια πιλωτικό με το χρήμα το κανονικό και με το ψηφιακό νόμισμα. Το οποίο αυτό το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι όπως είναι αυτό το ηλεκτρονικό νόμισμα. Τώρα μπορούμε να βγάζουμε λεφτά από το ATM, να βάζουμε, να βγάζουμε όλα αυτά.
0: Ότι μας κάνει ανάλυση για το νόμισμα ο Σάχης, θα τρελαθώ,
3: ναι,
0: πραγματικά.
3: Ναι, ναι. Ναι,
0: θα μας πει και για το κρύπτο τώρα.
3: Να σου πω τώρα. Το τι θα μας συμβεί. αυτό το ηλεκτρονικό νόμισμα που είναι πρόγραμμα και δεν είναι νόμισμα, αυτό ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Θα κάνουμε, θα μας αναγκάσουν βέβαια.
0: Για ηλεκτρονικό, για ψηφιακό μιλάς εσύ τώρα.
3: Για ψηφιακό.
0: Ναι.
3: Τώρα έχουμε ηλεκτρονικό. Μπορούμε να μπαίνουμε, να βγάζουμε λεφτά, να δίνουμε. Εκεί μετά θα έχουμε μονάδες. Δεν θα έχουμε χρήμα.
0: Αυτά λέγονται οι διαδικτυακές πληρωμές είναι αυτές. Ή για τις κάρτες. Τι λες τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Όλοι. Για όλα. Για όλα,
0: ναι. Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, μπας και καταλάβουμε τι εννοείς.
3: Ναι. Ότι θα έρθει αυτό το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο αυτό θα είναι η κόλαση για όλους μας.
0: Κόλαση.
3: Γιατί, ναι, θα είναι κόλαση για όλους μας.
0: Το ψηφιακό νόμισμα είναι η κόλαση.
3: Ναι. Ναι. Γιατί αυτοί μας το δείχνουν τώρα ότι θα είναι να μην σε κλέβουν τα λεφτά σου, να μην έχεις τις κάρτες και από όλα αυτά. Είναι μονάδες. Οι μονάδες αυτές τώρα θα έχουν και ημερομηνία λήξης, όπως είναι τα αυτά. Δεν θα υπάρχει αποταμίευση. Η αποταμίευση θα την ξεχάσουμε, δεν θα υπάρχει, για να έχεις για ώρα ανάγκης κάτι. Και όταν αυτή
1: ο Μιχάλης Τσακίρης Βαγγέλη, νέος αντιπρόεδρος στην Πινακοθήκη.
0: Ναι, συγχαρητήρια στον Μιχάλη. Κάτσε, συγγνώμη. Από τη στιγμή. Κάτσε, κάτι λες για αποταμίευση. Από τη στιγμή που τα έχεις ηλεκτρονικά τα χρήματα, ξέρω εγώ, στην. Μπορείς να αποταμίευσεις, να αφήσεις εκεί, δεν κατάλαβα. Να μην τα μεταφέρεις, τι.
3: Όχι, δεν θα μπορείς ούτε να δανείσεις, δεν θα μπορείς ούτε για να δανείσεις.
0: Γιατί ρε, άμα έχεις, συγγνώμη για να καταλάβω, άμα έχεις το λογαριασμό σου χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις αποταμίευση και να μην τα χαλάσεις.
3: Όχι, γιατί όχι, θα σου πούμε ότι
0: πρέπει
3: αυτές
0: να χαλάσεις.
3: Τις μονάδες θα είναι μέχρι π.χ. τέλος Αυγούστου. Από εκεί πέρα.
0: Ρε αγόρι μου, πιάσε κάτι που ξέρεις ως θέμα. Άσε τα πολύπλοκα και τα οικονομικά τώρα. Άσε τώρα, μην με φουντώνεις τώρα και περιμένω εδώ ματσάρα απόψε.
3: Τι θέλετε. Εγώ τα γνωρίζω καλά αυτά. Εσείς που δεν τα γνωρίζετε.
0: Το κακό στον καιρό γνωρίζεις. Τα έχεις κάνει μήπως μπάχαλο, τα έχεις κάνει. Τα μπερδεύεις και μπερδεύεις και τον κόσμο.
3: Εγώ μπερδεύω.
0: Τώρα τα ηλεκτρονικά νομίσματα και τα ψηφιακά και τα έτσι και τα αλλιώς.
3: Αυτό είναι η σκλαβιά μας. Εσείς θέλετε τα παιδιά σας αύριο για να είναι σκλάβοι και να τους διοικούν οι 5 ελίτ παγκοσμίως.
0: Βρε άλλο το θέμα. Πες ότι μας ελέγχουν όταν πληρώνουμε ηλεκτρονικά, μας ελέγχουν και δεν μπορούμε να φοροδιαφεύγουμε. Εκεί πες. Αυτό πες. Αυτό πες.
3: Αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Άμα ήταν μόνο αυτό. Ναι. Θα είμαστε μια χαρά. Ναι. Αλλά κοίταξε που δεν θα μπορούμε ούτε καν να γιούσουμε. Και όταν θα, γιατί τώρα έχεις 5 δραχμές στην άκρη, άμα πάθουν κάτι τα IDM, οτιδήποτε θα έχεις το παιδί σου να του δώσεις γαλατάκι αύριο και ψωμάκι. Ενώ άμα θα σε αποκλείσουν το νόμισμα αυτό και σου πούνε black list.
0: Κάτσε να γίνει αυτό.
3: Δεν θα έχεις ούτε γάλα για το πρωινό το παιδιού σου.
0: Μου φαίνεται ότι τα μπέρδεψε το μοχίτο με το τσίπορο. Γιατί δεν έχουν οι Έλληνες μητρητά στο σπίτι μας, δουλεύεις ρε. Εδώ κάθε μέρα ακούμε ότι μπήκα στο σπίτι της γιαγιάς και πήραν 70.000 ευρώ. Μπήκα στο σπίτι του παππού.
3: Ναι. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Γι' αυτό σου λέω δεν κατάλαβες. Είπα ότι από το φθινόπωρο και μετά από το Σεπτέμβριο.
0: Θα μας απαγορεύσει το μητρητά.
3: Όχι, τι? Θα υπάρχουν για 3 χρόνια μητρητά και τα ψηφιακά. Για 3 χρονάκια. Μετά από τα 3 χρόνια θα υπάψουν τα μετρητά και θα είσαι μόνο με το ηλεκτρονικό.
0: Δεν θα επιτρέπουν τα μετρητά μετά από 3 χρόνια.
3: Τέλος.
0: Έλα, θα το πούμε το 29, μα ζαλίζει από το 26 τώρα.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Να μην γνωρίζουμε λίγο, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά.
0: Θα τα πούμε το 29 τώρα. Άσε μας ρεσάκι τώρα. Θα μας πεις μετά από 3 χρόνια τι θα γίνει με τα μετρητά τώρα. Προφανώς δεν έχεις κανένα άλλο πρόβλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι όλα λυμένα, είναι όλα εντάξει. Και ασχολείσαι με τα οικονομικά, τι ψήφισαν οι Ευρωπαίοι μετά από 3 χρόνια.
3: Ακούστε εδώ να σου γιατί με ενδιαφέρει η ελευθερία. Η ελευθερία του ατόμου.
0: Ο Σαμαράς πρέπει να κάνει κόμμα. Ας την ελευθερία του ατόμου τώρα.
3: Το αυτοξούσιο της ελευθερίας μας το χάρισε ο ίδιος ο δημιουργός μας. Μας άφησε ελεύθερους να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα μας σκλαβώσουν μια η οποία θέλουν να μας κάνουν το σώμα μας που μέσα στο σώμα μας είναι ο ναός και μέσα στο ναό μας είναι η ψυχούλα.
0: Σώμα μου.
3: Να την παραδώσουμε. Κατάλαβε.
0: Έγινε, άντε καλημέρα.
1: Άντε γεια.
0: Άντε γεια.
1: Σήμερα έγινε τσουρέκι. Λοιπόν φίλε, ενισχύονται κι άλλο οι φήμες για διαζύγιο μεταξύ του Σάκη Ρουβά και της Κάτι και Ζιγούλη.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το κότερο που όργωνε το Αιγαίο με τη Ζιγούλη έρημο αράζει το σκάφος του Σάκη Ρουβά, γράφει Εσπρέσο, λέει στο πρωτοσέλιδο σήμερα.
0: Δεν έχουν όρεξη ούτε να πάρουν το σκάφος να κάνουν βόλτα.
1: Έρημο το κότερο.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, αυτά είναι προβλήματα.
1: Με 3,1 εκατομμύριο ευρώ επιστρέψει τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Πόσο άλφα λέξε να έφερε στην τηλεόραση ο Μιχαλόπουλος, 3,3 εκατομμύρια.
0: Αποκλείται. Θα πάρει 3 εκατομμύρια ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Όρος που έβαλε ο εξαφανισμένος πρωταγωνιστής, λέει.
0: Η σειρά μπορεί να είναι, η παραγωγή.
1: 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και από κάτω ακριβώς με μισό μισθό γυρίζει η Face Κορδά με διπλό ρόλο πλέον στο κανάλι.
0: Μισό μισθό.
1: Με μισό μισθό.
0: Διπλό ωράριο. Ναι, όταν λέει διπλό ρόλο, εννοεί διπλό ωράριο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι. Είναι, θα παρουσιάζει ένα τον Τάση που διαστάζει, που παρουσιάζει και θα κάνει και το Σαββατοκύριακο, λέει μάλλον η κουμπίλη. Μάλιστα.
1: Οι κάμερες ασφαλείας.
0: Είδατε ρε, πριν πήγε στις κάμερες ασφαλείας, για να μην ξεχάσω. Είδατε ρε που χθες γέμισε το διαδίκτυο με την είδηση ότι ο Τραμπ έβγαλε 1,5 δις με τα κρύπτο. Ε, το είδατε.
1: Wow.
0: Ε, 1,5 δις. Πού είναι ρε, πραγματικά η δικαιοσύνη σε αυτό το πλανήτη. Πού είναι δηλαδή. Διαβάζεις και καταλαβαίνουμε όλοι πώς τα έβγαλε τα λεφτά. Όταν είσαι πλανητάρχης, πώς τα έβγαλε τα λεφτά 1,5 δις από τα κρύπτο. Η οικογένεια Τραμπ. Ο Τραμπ και ο γιος του, ξέρω εγώ ποιοι είναι.
1: Τα τραμπάκια.
0: Ε.
1: Ε. Λοιπόν, σοου, χαμός. Οι κάμερες ασφαλείας την έπιασαν στα πράσινα να ξαφρίζει τα λάπια του σούπερ μάρκετ. Κλέφτρα μοντέλο του GNTM. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα και του κυνηγητό για να γλιτώσει τις χειροπέδες. Η προσπάθεια να μην γίνει μίση και δικαιολογίες για χρήση κοκαίνης.
0: Μοντέλο του GNTM έκλεβε λάδια από σούπερ μάρκετ.
1: Έκλεβε, λέει, ναι, ξάφριζε τα λάδια. Τα ράφια.
0: Ράφια ή λάδια.
1: Τα ράφια.
0: Εγώ άκουσα λάδια,
1: όχι, ρε. Ξαφρίζει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και την γραπώσανε, σύντροφε. Ω, πάει για αυτό το κουλίτσι. Γραμμίσουν αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
4: Σάκης Μπόρος.
1: Καλώς ο Σάκη.
0: Καλώς το λεβέντι μας ο Σάκη.
1: Πού διακόπανε, Σάκη.
4: Από την Αγία Άννα στην Εύβοια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αμαν, εκεί εμφανίστηκε η Φώκια, Σάκη, ή αλλού.
0: Α, στη Φώκια, λαγοκέφαλο, έχει εκεί.
4: Όχι, όχι, δεν έχει, παιδιά.
1: Τσούχτερες.
4: Λίγες έχω ακούσει. Είχαν πει εδώ μερικοί λουόμενοι, αλλά είναι πολύ ωραία.
0: Πρέπει να είναι και, πρέπει να είναι και οικονομικά στην Εύβοια, ωραία και οικονομικά, ε.
4: Οικονομικά, ναι, μέσα στο κλαμπ της Αγίας Άννας έχει τα πάντα, Βαγγέλη.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Είναι πολύ ωραία για τα παιδιά, έχει δραστηριότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Για οικογένειες ιδανικά. Να περνάς καλά, Σάκη.
4: Πολύ,
0: καλημέρα.
1: Γεια σου, Σάκη, γίγαντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, μπράβο.
0: Φύγαμε όπως είμαστε. Electronet VK Καζάνα.
1: Τι κάνεις, ρε Καζάνα, τρελαίνει κόσμο, τυνάζει την μπάκα στον αέρα σε εκτός ο Καζάνας.
0: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και μόνο Καζάνας.
0: Για δροσερό καλοκαίρι μόνο στο Καζάνα. Για τη βρέξη χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Από τα μας

0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης!
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Στο Φωτάκι.
1: Το κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτη τη εκτόση να σιτημένου μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Θα σαλτάρετε τελείως με τις καλοκαιρινές εκτόσεις του καβάλο.
1: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Μοσκίτο, με την ξαπλώστρα μπροστά μπροστά να ράζεις. Μοσκίτο. Να μοσκίτο, κάνεις τις βουτιές σου, μοσκίτο, να πίνεις το καφέ σου, μοσκίτο, το ποτό σου, το κοκτέιλ σου. Μοσκίτο. Η καλοκαιρινή απόδραση.
0: Έλα στο Μοσκίτο.
1: Είναι και φέτος στο Μοσκίτο, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Έλα και εσύ στο Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούμπλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος παρακαλώ.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα.
0: Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαράκι.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι κουσάρες. Να.
1: Στα Κούγκαρ εκτόσεις τρέξτε. Λοιπόν, χορηγοί, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έτσι.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Protergia, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Ορμάτε ρε.
1: Πού να ορμήσουμε.
0: Ορμάτε.
1: Μέσα Ιουλίου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπουμε, ξεκίνησα και εργασίες εδώ από κάτω από το ραδιομέγαρο εδώ της TRT. Έτσι.
0: Ανοίγει
1: άλλο ένα καφέ, ετοιμάζει.
0: Άλλο ένα καφέ ανοίγει, φίλε. Ανοίγει στην πόλη να πούμε. Τεράστιο καφέ.
1: Πραγματικά, ώρες, δηλαδή όταν.
0: Έχει μίσο τόπο καφέ.
1: Δεν χρειάζεται να ρωτιέσαι τι ανοίγει στην πόλη, τι καινούριο ανοίγει.
0: Καφέ
1: θα είναι.
0: Τι ανοίγει, καφέ.
1: Στα 10, 9 θα είναι καφέ και άντε ένα μπορεί να είναι ταβέρνα, ξέρω εγώ, με σουβλάκια και τέτοια.
0: Κάνα σουβλατζίδικο.
1: Ναι, δηλαδή 9 στα 10 είναι καφέ πλέον. Δεν πρέπει να λέμε επιχειρηματίες, πρέπει να λέμε καφετζής.
0: Καφετζής!
1: Λοιπόν, ο νέος καφετζής, συγγνώμη, ο νέος επιχειρηματίας και τα σχετικά.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, βαριέσαι. Αφού το πίνουμε το καφέ τόσο πολύ, θα τραβήξουμε μια τζούρα τώρα.
0: Μπράβο, μια τζούρα, λέει. 23χρονος χτυπούσε επί ώρες την ανήλικη 17χρονη σύντροφό του στη Ρόδο, λέει, αποκαλυπτικά τα ευρήματα ιατροδικαστική.
1: Τι έκανε 23χρονος?
0: Χτυπούσε επί ώρες την ανήλικη 17χρονη σύντροφό του. Συνελήφθη αποκαλυπτικά, λέει, 10 κακώσεις έφερε η 17χρονη σε σώμα και κεφάλι. Για να μην δείτε. Σοκαριστικές λεπτομέρειες προκαλούν οργή, λέει, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης κοπέλας από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο της Ρόδουλη. Το περιστατικό εκτελήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουνίου του 2026. Ξεκίνησε από ένα επεισόδιο ζηλοτυπίας σε κατάστημα διασκέδασης στη Ρόδο, όπου ο 23χρονος χτύπησε την κοπέλα μπροστά στις θαμόνες. Η κατάσταση, ωστόσο, λέει, ξέφυγε εντελώς, όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε. Σύμφωνα με καταγγελία, ο δράστης χτύπησε ανελαίητα την ανήλικη με μπουνιές, φαλιάρες στο πρόσωπο και κεφάλι και σώμα από τις 3:30 τα ξημερώματα.
1: Αυτή δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα.
0: Ως τις 9 το πρωί, ρε φίλε.
1: Δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα αυτή. Δεν έφυγε από αυτό το μαλάκα, να συγγνώμη τώρα δηλαδή. Και καταρχάς τη 17χρονών πάει και συγκατοικεί με τον άλλον. Ποιος ξέρει τώρα η ιστορία.
0: Έφτασε σε σημείο, λέει, να τη χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο και να απειλεί ότι θα την κάψει και να τη σκοτώσει.
1: Μέσα, ρε, μέσα, ρε. Μέσα, ρε, το κάθαρμα.
0: Παρέμβαση του συγγενή, η ποινική διαμαρτυρία.
1: Παρενέβη συγγενής που το πήρε χαμπάρι.
0: Το εφιαλτικό επεισόδιο έλαβε τέλος, λέει, χάρη στην άμεση παρέμβαση συγγενικού προσώπου που τους φιλοξενούσε.
1: Τους φιλοξενούσε κιόλα, συγγενικό
0: πρόσωπο. Ο οποίος συγκράτησε τον 23χρονο και το επόμενο πρωί οδήγησε τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, αποτρέποντας την 17χρονη να μην σιωπήσει. Άκου.
1: Μπράβο. Μπράβο σε αυτόν που τη είπε. Ναι, ναι. Συγγενικό πρόσωπο κιόλα. Τώρα δεν ξέρω, 17χρονο, 23χρονο. Ναι.
0: Τι λέτε,
1: καθημερινά, παιδιά, και πόσες ιστορίες, δηλαδή ζήτημα να βγαίνει μία στις 10.
0: Ναι, ναι.
1: Μία στις 10.
0: Ναι.
1: Πόσες ιστορίες δεν βγαίνουν, πόσα τέτοια έχουμε, πόσοι ψευτονταΐδες, ψευτοάντρες.
0: Αφέθηκε ελεύθερος αυτός, λέει, με περιοριστικούς όρους.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, καλά, και χθες είδα για τον ΟΠΚΠ εκεί στα Γιατσά, έφαγαν καμπάνα, λέει, με 3 χρόνια αναστολή και τέτοια. Χαιρετίσματα!
0: Χαιρετίσματα!
1: Με 3 χρόνια αναστολή.
0: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του Σκόπελο. Παναγία βοήθεια.
1: Σε κανένα κάμπινγκ τίποτα. Γι' αυτό τα φοβάμαι εγώ τα κάμπινγκ αυτά. Τα φοβάμαι εγώ τα κάμπινγκ. Δεν τα.
0: Ώρες αγωνίας και έντονη ατυχία σε
1: μια. Εδώ κλείνουμε το βράδυ παράθυρα πατζούρια, τα κλείνουμε όλα. Μην μπει καμιά νυχτερίδα. Μετά από αυτό που μου είπε ο Χαϊδάς πριν 15 μέρες, με μια νυχτερίδα που πήγε στο πρόσωπο μια γυναίκα, ενό άντρα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, την βρήκε στο πρόσωπο.
1: Το πρωί ξύπνησε, ήταν νεκρή το πρωί.
0: Βεντούζα. Ναι, ναι, ήταν νεκρή. Ναι, ναι.
1: Ακούτε, είχαν ανοιχτά παράθυρα πατζούρια για να δροσιστούν στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Θυμάσαι που ήταν?
0: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ήταν στο εξωτερικό, ναι.
1: Εδώ Ευρώπη ήταν ή πρέπει να ήταν πιο Λατινική Αμερική, προς τα γη. Λοιπόν,
0: μια οικογένεια τουριστών από τον Καναδά, λέει, στη Σκόπελο, όταν ο 8χρονος γιος λεντέχτηκε επίθεση από φίδι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο πανέμορφο νησί.
1: Πού ήταν, σε κάμπινγκ?
0: Όλα ξεκίνησαν, το 8χρονο αγόρι έτρεξε έντρομο κλέγοντας την αγκαλιά του. Ήταν, πρέπει να ήταν έξω.
1: Κάτσε, γιατί λες τον ύπνο.
0: Όχι στον ύπνο.
1: Α, όχι στον ύπνο.
0: Όχι στον ύπνο.
1: Α, εντάξει.
0: Όταν το 8χρονο αγόρι έτρεξε έντρομο και κλαίγοντας στην αγκαλιά των γονιών του, δείχνοντας το χέρι του. Οι γονείς διαπίστωσαν με τρόμο ότι το παιδί έφερε σημάδια από δάγκωμα φιδιού, όπως περιέγραψε και το ίδιο τρέμοντας. Χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο, μετέφερα το παιδί σπασμένα στο κέντρο υγείας Κοπέλου. Εκεί οι γιατροί επιβεβαίωσαν και επιστημονικά ότι πρόκειται για δάγκωμα φιδιού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ηλικίας του παιδιού, κρίθηκε αμέσως αναγκαία η μεταφορά στο κλινικό νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να παραχθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Έβλεπα χθες εκεί τα πανηγύρια της κυβέρνησης για το νέο κόμβο Σκαραμαγκά. Είδες εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης.
0: Φίλε,
1: πόσο καλύτερη θα γίνει η ζωή των διερχόμενων οδηγών.
0: Οι Σκαραμαγκαίοι εκεί δεν πανηγυρίζουν, φίλε.
1: Λοιπόν, και μίλησε και ο Μυτιλινέος εκεί που μάλλον είναι εργολάβος, από ό,τι κατάλαβα
0: τώρα. Φίλε,
1: ο οποίος είπε, είναι, λέει, αυτό το έργο έχει το μεγαλύτερο κέρδος αναλογικά με την αξία του και το κόστος για να γίνει, έτσι.
0: Μιλάμε για έργα τώρα, φίλε.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά τα έργα γίνονται μόνο με Κυριακό.
1: Έχουμε κόμβους εμείς εδώ τώρα, ανακάλυψαν στο Σκαραμαγκά τον κόμβο Σκαραμαγκά. Πραγματικά. Δηλαδή.
0: Ναι, τρελαινόμαστε.
1: Αυτά είναι έργα, κατάλαβες. Άσε το πρώτο θέμα πανηγύρισης, του έχει βάλει και πρωτοσέλιδο. Το κόμβο Σκαραμαγκά, ο Μητσοτάκης.
0: Ζωγραφίζει ο πρωθυπουργός.
1: Θα είναι έτοιμο μέχρι το 2029. Όπα, 28χρονο και 27χρονοι βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαρά στον Πειραιά. Τώρα αυτό. 28χρονο και 27χρονοι νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαρά στον Πειραιά. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Νεαρά άτομα 28 και 27 ετών στην οδό Μήλου στον Πειραιά, μέσα σε γκαράζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άντρα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
0: Καταδίωξη Ρωμά που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΔΕ.
1: Όχι, ρε φίλε!
0: Τους συνέλαβαν
1: στο. Να βγει τώρα η Λατινοπούλου να πάρει θέση.
0: Τους συνέλαβαν στο νεκροταφείο. Πήγαν στο νεκροταφείο να κρυφτούν. Για να το πού έγινε αυτό, ρε.
1: Ρωμά υπάλληλοι ΔΔΕ. Όχι, ρε φίλε.
0: Στην Πάτρα.
1: Προσποιούνται τους υπαλλήλους.
0: Σκηνές από κινηματογραφική ταινία θύμισαν όσα γίνανε στην Πάτρα, όπου η αστυνομία καταδίωξε όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 Ρωμά. Πρόκειται για άτομα που εκπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι της ΔΔΕ.
1: Σε Λατινοπούλου, που σε λάβω. Γιατί ήρθε την περασμένη εβδομάδα, ήταν σε ένα σουκουμί που το κάνανε λαμπόγιαλο.
0: Όλα, λαμπόγια.
1: Γιατί
0: λαμπόγια.
1: Λέει, θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνει νωρίτερα τις εξετάσεις ο δικός του άνθρωπος. Άργησαν να τον πάρουν για αξονική, δεν ξέρω τι πέρα. Και έγινε χαμός. Τι λέτε τώρα, Ελλάδα ρε! Άρε, εδώ είναι ρε! Και έχουμε και υπουργό προστασίας του πολίτη να καμαρώνει ότι είναι υπουργός.
0: Μιχαλάρασε. Μιχαλάρασε, ναι.
1: Έτσι που λέτε ο Μυτιλινέος, πανηγύριζε.
0: Μπράβο Μυτιλινέε.
1: Αυτό το έργο.
0: Αυτό το μακέτο.
1: Μεγαλύτερη αξία αναλογικά με το κόστος του.
0: Αυτό το μακέτο που έχει φτιάξει ο παίχτης, φίλε. Με αυτό το Δημητριάδη τι έγινε, έδωσε συνέντευξη.
1: Δεν την είδα, θέλω να κάτσω να τη δω. Έχει δώσει, λέει, συνέντευξη στον.
0: Στον Λάλα.
1: Στον Λάλα,
0: ναι, ναι.
1: Και έχει πει ένα σωρό πράγματα και μερικοί βλέπω τον εκθιάζω κιόλας, λένε τι μεγάλο πολιτικό μυαλό είναι αυτός ο Χρυσμός Δημητριάδης και κακός παραμένει, λέει, στη σκιά επειδή είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Αυτό το μεγάλο πολιτικό μυαλό που λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Αυτή η μεγάλη πολιτική μορφή.
1: Ο Κακλαμάνης είπε και τ' άλλο που σας είπα νωρίτερα, προανήγγειλε εκλογές για το φθινόπωρο. Είπε μάλιστα ότι οι πρόορες εκλογές μπορεί να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, έτσι.
0: Ναι. Λέει πολύ ωραία ο Νικήτας Βαγγέλη, έχει πολύ ωραία.
1: Διευκρίνησε βέβαια ότι μιλάει, είναι η προσωπική του άποψη αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και συνέδεσε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών με το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης και την ολοκλήρωση των σχετικών ψηφοφοριών στη Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση πριν από το τέλος Αυγούστου. Θέλει να έχει τελειώσει, να έχει ξεμπερδέψει η κυβέρνηση πριν τα τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, με τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματική αναθεώρηση. Άμα δεν είναι αυτό σημάδι ότι σκέφτονται τις πρώτες εκλογές στο φθινόπωρο, τι είναι.
0: Γενέθλια στις Μαλδίβες έκανε η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία, φίλε, τη βλέπω τα μάτια μας. Για να δω και αυτήν εδώ.
1: Εγώ βλέπω τη 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, τη Λεωνή Κασέλ, που έκανε τον ντεμπούτο της στην Πασαρέλα με μια φλωράλ τουαλέτα.
0: Αναστάτως ο Δημήκονος.
1: Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα, θα σας πάρουμε σε λίγο, ευχαριστώ πολύ.
0: Αναστάτως ο Δημήκονος με τα μικροσκοπικά τα μαγιό τους, που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ύψη.
1: Ποιες ρε.
0: Να τώρα είναι δύο.
1: Είναι δύο κοπέλες εδώ πέρα, ναι.
0: Από δίπλα λέει έχει μεγάλο ρεπορτάζ για τον Ρέμο, πόσα λεφτά έχασε που δεν τραγούδησε εκεί. Λοιπόν.
1: Το καημένο του Ρέμο.
0: μάλιστα, άλλη μια αγκαλιά. Αχ, φωτογραφίες από το Magic Johnson εδώ πέρα, διακοπές στο Ιόνιο, υπέροχα.
1: Όνειρο ήταν και πάει.
0: Όνειρο ήταν
1: μαζί
0: και πάει.
1: Με τον πόλεμο επανέρχονται και αυξήσει τα καύσιμα. Αυτό λένε. Όνειρο ήταν και πάει. Ότι θα πέσουν οι τιμές, ότι πάει. Μαζί με τον πόλεμο επανέρχονται και αυξήσει τα καύσιμα. Και επίσης βλέπω μια στο Reader εδώ μια φοβερή αγγελία. Εφταξία φυσική κατάσταση. Η αγγελία που ζητάει σερβιτόρο με 98 δεξιότητες, κάτι λέει για τον ελληνικό τουρισμό. Μια αγγελία για σεζόν ζητά από υποψήφιους σερβιτόρους να διαθέτουν δεξιότητες όπως έρευνα και καινοτομία και αναδεικνύει ένα δομικό πρόβλημα της εποχικής εργασίας. Ορίστε. Βλέπεις εδώ.
0: Μπράβο.
1: Εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν κόσμο. Κάτσε να δω την αγγελία. Στο νησί της Νάξου. Λοιπόν, η αγγελία λέει. Α, καλά, εντάξει, δεν διαβάζει, είναι τεράστια.
0: Α, είναι μεγάλη αγγελία.
1: Ναι,
0: μεγάλη.
1: Δεξιότητες για το σερβιτόρο. Αίσθηση ευταξίας. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Ο σερβιτόρος.
0: Να.
1: Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία.
0: Φιλότιμο.
1: Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. Σύνδετη σκέψη. Συνεργατικότητα. Συνεργασιμότητα. Συγκροτημένη σκέψη. Προσήλωση. Τι λέει εδώ, παιδιά. Όλα αυτά είναι απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σερβιτόρος για να πάει στην Άξο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ καραγκιόζη αυτός που την έβαλε την αγγελία, έτσι. Ενθουσιασμός. Ενεργητική ακρόαση. Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος. Δικτύωση. Διαχείριση χρόνου. Ζήλος για εργασία. Εργασία υποπίεση, επίλυση προβλημάτων. Μπορώ να κάθομαι σε όλη την εκπομπή και να διαβάζω τις 98 δεξιότητες που ζητάει ο άλλος για να προσλάβει σερβιτόρο στην Άξο. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: 65χρονος ο Ηράκλειο ξελοκόπησε την 28χρονη λεσίτροφό του σε live μετάδοση στο TikTok.
1: Αμάνε.
0: Και έκανε και live.
1: Έχουμε, όλο
0: έκανε live μετάδοση στο TikTok και από κάτω. Χρήστης του TikTok είδε σε βίντεο τον 65χρονο κριτικό.
1: Καταρχάς, τι δουλειά έχει 65χρονος με 28χρονη.
0: Ναι, ναι. 65χρονος το είδε.
1: Και αφού είναι μαζί, αντί να την προσέχει, να την έχει στα πούπουλα που 28χρονη είναι δίπλα σε 65χρονο, τη ξυλοκοπεί και live στο TikTok. Στον Παλαούρο κι αυτός μέσα.
0: Και ένας χρήστης που έβλεπε το βίντεο στη ζωντανή μετάδοση, πήρε τηλέφωνο το 112 να καταγγείλει όσα έβλεπε εκεί τη στιγμή, λέει. Μάλιστα, σύμφωνα με το αυτό και τα λοιπά, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 65χρονος που μένει σε περιοχή στον Δήμο Μαλεβίζιου, λέει, στο Ηράκλειο, ξυλοκόπησε την 27χρονη σύντροφό του. Αυτή τη φορά όμως την επίθεση προς τη γυναίκα και την ύπαρξη ενδυμητικής βίας αποκάλυψε, λέει, το TikTok. Έκανε και ζωντανή μετάδοση, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Αμέσως ειδοποιήθηκαν αστυνομικές αρχές που πήγαν στο σπίτι, λέει, και τον συνέλαβαν Ατάκα και Πιτόπουλε. Και λέει. Χτυπούσε, λέει, την 27χρονη μπροστά στη 16χρονη κόρη του, λέει κιόλας. Λάει όλα. Που καταντήσαμε.
1: Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Τι να πεις.
0: Α, Βασίλης Κοστέτσος.
1: Νόμιζα να πεις Βασίλης Κόκκερης.
0: Έτοιμος
1: να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πολύ είναι οι υποψήφοι πρόεδροι παρά οι ψηφοφόροι. Είναι ο Πουλάκης, είναι η Δούρου, είναι ο Παπάς.
0: Αυτή θα είναι και οι τρεις πρόεδροι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα χωρίς κόσμο.
1: Είδες την άλλη που πήρε και την ταμπέλα φεύγοντας. Την είδες που κατέβασε και την ταμπέλα.
0: Ναι, ναι. Α, μπράβο.
1: Αυτή.
0: Ο τελευταίος θα κλείσει πόρτα.
1: Αυτή ήταν κυβέρνηση πριν από 7 χρόνια.
0: Να, μπράβο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι.
1: Ήταν κυβέρνηση. Αυτό το κόμμα τώρα.
0: Ένας...
1: Οι Πολάκηδες, οι Παπάδες, να μην πω.
0: Οι Δούριδες. Να, μπράβο. Οι Τσακαλώτοι.
1: Μητσοτάκη, ρε, μέχρι να σβήσει το φως, τελείωσε, ρε. Μητσοτάκη.
0: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Εγώ είπα μέχρι να σβήσει το φως, πάει και ξημερώσει άλλη μέρα.
0: Μπράβο, Νικητά.
1: Με ρωτάει ο Γιώργος γιατί δεν ανέβαζε TikTok ο Σαμαράς την Κυριακή. Πού ξέρω, φίλε, γιατί δεν ανέβαζε TikTok ο Σαμαράς.
0: Ήτανε, έκανε μπάνιο την Κυριακή, είπε στον
1: σε ανοιχτή γραμμή με τον Ραντώνη Σαμαρά. Είμαι, τι θα είμαι υποψήφιος με το κόμμα του. Επειδή λέγανε οι πληροφορίες ότι θα ανεβάζει κάθε Κυριακή ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Τι έγινε εδώ, παλιά.
1: Είχε πάει για μπάνιο. Κάπου διάβασα ότι συναντήθηκε, λέει, με μεγάλο εκδότη και μεγάλο επιχειρηματία ο Αντώνη Σαμαρά. Και τα λέγανε οι τρεις τους για το. Υποίδρυση νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως η Ατάκα Σαμαρά, τι θέλει τώρα, 17 χρόνια ακόμα να το ξεπεράσει που έχασε σε εκλογές από μένα. Έγραψε ιστορία, φίλε. 17 χρόνια ακόμα να το ξεπεράσει.
0: Πήρε φωτιά σήμερα το πρωί ξανά η Βιοκεράλ. Σήμερα το πρωί, λέει. Σήμανε συναγερμός νωρίς σήμερα το πρωί στην προσβεστική υπηρεσία, αλλά από την πυρκαγιά που ξέσπασε και εγκατέλειψε.

0: να την περιορίσουν και να τη σβήσουν εν τέλει γρήγορα.
1: Δεν πάει καλά η δουλειά φέτος με τις φωνιές.
0: Όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: πάει καλά. Όχι. Και βλέπω πυρκαγιές εργοστάσια βλέπω φέτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να κάνει το συνειρμό και να καταλάβει πολλά πράγματα. Πυρκαγιές εργοστάσια βλέπω. Και πολλή ανακύκλωση πέφτει.
0: Ε? Μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα, λέει, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 46,9 εκατομμύρια ευρώ με ηλεκτρονικά είδη. Λέει εδώ ο News Break.
1: Πώς.
0: Μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα για απάτη 46,9 εκατομμύρια ευρώ με ηλεκτρονικά είδη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλη Μητσοτάκα, ρισκήσεις όλους.
1: Δεν έκανε προπόνηση ο Μέση χθες και τρομοκρατήθηκα στην Αργεντινή. Όλοι λένε γιατί δεν έκανε προπόνηση.
0: Γιατί ρε, θα ήταν πιασμένος.
1: Τελικά λένε μάλλον για αποφόρτιση, λέει, γι' αυτό.
0: Α, εντάξει.

0: κοστούς ελέγχου στα εργοστάσια που καίγονται. Ποιος αναλαμβάνει την περιβαλλοντική ευθύνη?
1: Ρωτάει αγαπητέ μου Βαγγέλη.
0: Και συγγνώμη πριν, βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ περιβαλλοντολόγοι, ειδικοί και εργαζόμενοι μιλούν για τις αυξημένες πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης και επιχειρήσεις εντός βιομηχανικών ζωνών. Γιατί συμβαίνει και πώς παρακολουθείται το πρόβλημα? Μάλιστα.
1: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Μίτσος εδώ πέρα, έστειλε ένα μήνυμα ο Βαγγέλη, θα μας ενημερώσει λέει κάποιος λέει για τη μυρωδιά αυτή το βράδυ και πώς πρέπει να προστατευτούμε λέει για την υγεία μας. Μη φοβάσαι Μίτσο, εδώ έχουμε μεγάλους πανεπιστήμονες. Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι.
2: Έλα καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από το δρόμο τηλεφωνώ.
1: Ποιο δρόμο?
2: Φαντάζομαι από Θεσσαλονίκης ακούω, έτσι.
1: Ναι.
2: Το Θωμάσαι με.
1: Έλα, Θωμά.
2: Μανάβε, τι γίνεται? Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ψάξτε το λίγο να δείτε.
1: Για πέσε το μα.
2: Πόσο χρεώνει πέρυσι το κράτος για την ταφή των απορριμμάτων που πρέπει να πληρώσουν αυτές οι εταιρείες ανακύκλωσης και πόσο χρεώνουν φέτος? Και τα βάζουν φωτιά επίτηδες. Κοιτάξτε ανά την Ελλάδα να δείτε πόσες φωτιές έχουν πάρει
0: τα χρήματα. Τα έχουμε διαβάσει το ΜΑΤ, τα έχουμε δει και εμείς αυτά τα σενάρια.
2: Αυτό για να ακούει, να μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Μα γι' αυτό είπαμε, κάντε το συνειρμό. Έγινε. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλό δρόμο. Γεια χαρά, καλό δρόμο. Τα μάσα και τα σαμάσατα.
0: Υπάρχει, συγγνώμη τώρα, υπάρχει κράτος εδώ τώρα. Υπάρχει μια αρχή που να υποπτεύει όλα αυτά. Υπάρχει τάξη, υπάρχει ασφάλεια. Τι υπάρχει στην Ελλάδα?
1: Τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα.
0: Μην ξεχάσω, άσχετο, παρένθεση ανοίγω, για τις ταυτότητες εδώ στη Λάρισα. Με πήρε χθες ακροάτρια τηλέφωνο μετά την εκπομπή και μου λέει ότι ήμασταν καμιά 60 άτομα, περιμέναμε λέει στην ουρά για το ραντεβού για τις ταυτότητες. Λέει, είναι δυνατόν λέει. Να έρθουν κι άλλοι λέει, αστυνομικοί να εξυπηρετήσουν. Δεν γίνεται λέει. Εγώ το χρόνο μου τον έχω για πέταμα να περιμένω 2-3 ώρες λέει για να πω στο ραντεβού λέει. Υποτίθεται κλείσει ραντεβού.
1: Και τώρα γίνεται με τα
0: ραντεβού. Μου είπε ότι ήταν 60 άτομα.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα με τα ραντεβού γίνεται.
0: Και ήταν ελάχιστοι αυτοί που ήταν να μας εξυπηρετήσουν.
1: Για να προλάβουν.
0: Και δεν φταίγανε οι άνθρωποι, δεν φταίγανε οι αστυνομικοί. Χρειαζόταν γέρος κόσμος. Κατάλαβες? Για να εξυπηρετήσουν τόσους που έχουν βάλει στα ραντεβού. Όταν κλείσει ραντεβού και λες 11. 11, 11 για 10, 11 για 13, 11 και 20. Δεν μπορεί ο άλλος να κάτσει από τις 11 μέχρι τη 1 και να περιμένει κι άλλο. Ξαναλέω. Ακροάτηρε μου πήρε τηλέφωνο μετά το τέλος της εκπομπής και μου το μετέφερε έτσι και μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί γίνεται με το ραντεβού τώρα γίνεται χαμός. Επισήμως ανακοίνωσε με πριν από 2 λεπτά η ΠΑΕ ΑΕΛ, ο Μάκης Μπελεβόνης, νέος τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ.
0: Καλά, αυτό είναι το επίσημο, το ξέραμε.
1: Ναι, ναι, επισήμως. Ναι. Το ανακοίνωσε επισήμως, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο.
0: Τίποτα άλλο επίσημο ανακοίνωσε?
1: Επίσημο όχι.
0: Προποντής έχει ανακοινωθεί επίσημα?
1: Όχι, όχι. Σήμερα
0: θυμολογείται ακόμα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Όχι, όχι. Ο Κυριάκος ανακοινώθηκε χθες και σήμερα ο Μπελεβόνης και από ό,τι είχε πει ο Στυλιανός, μέχρι αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι.
0: Ακόμα είναι ο Φριδόπουλος φαβορή ή είναι κι άλλος παίζει?
1: Μάλλον είναι ο Σοκράτης.
0: Μάλλον
1: ο Σοκράτης.
0: Σοκράτη, εσύ σούπερ.
1: Σοκράτη, εσύ σούπερ στάρ, τραγούδι που έλεγε η Ελπίδα. Αχ, ταλέπορη Χάλαντ. Αχ, επέστρεψε στην Νορβηγία κρατώντας ένα ρακούν αγκαλιά με ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι και όλοι έπαθαν παράκρουση.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, αφιέρωμα τώρα στο Μουντιάλ. Ξαναλέω, σήμερα είναι η ματσάρα, το απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλία-Ισπανία. Αλλά το αυριανό έχει και άλλες προεκτάσεις, το Αγγλία-Αργεντινή. Και μόνο που διαβάζουμε ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν με την ιστορική φανέλα που φορούσαν το 1986. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και ο Γκάρι Λίνεκερ, λέω για παράδειγμα δύο από τους φαιριστές. Λοιπόν, που ήταν και η σκόρερ του αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δύο έβαλε ο Μαραντόνα και ένα έβαλε ο Λίνεκερ. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Αυτή η κόντρα έρχεται από το παρελθόν. Ωραία. Είναι ένα μάτς που δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Ούτε το απόψινο θα χάσουμε. Αλλά ξαναλέω, ενώ ποδοσφαιρικά το Γαλλία-Ισπανία φαντάζει πιο δύο μεγάλα. Για μένα τα δύο μεγάλα φαβορί είναι αυτά. Δηλαδή, όποια ομάδα προκριθεί από αυτό τον ημιτελικό, κατά την άποψή μου, είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Και εκτιμώ ότι κατά 65% θα είναι η Γαλλία. Αλλά και το Αγγλία-Αργεντινή, και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε, Νίκο, πολύ κλάδεμα, πολύ ξύλο, πολύ τέτοιο.
1: Ανάλογα πως θα το χειριστεί ο διαιτητής, φίλε.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Ο διαιτητής από πού είναι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ο σημερινός νομίζω είναι από την Νικαράγουα, από κάπου γίνει ο σημερινός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου γίνει.
1: Εκεί. Αυτός είναι η σημερινός, είναι αύριο.
0: Όχι, ο διαιτητής σήμερα στο Γαλλία-Ισπανία.
1: Η σημερινός.
0: Η σημερινός Νικαράγουα, πού είναι?
1: Δεν ξέρω από τι είναι.
0: Για τον Αυριανό, λες τη διαιτητή.
1: Ναι, γιατί αυτό.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε, να το ψάξω όμως.
1: Ο Αυριανός διαιτητής όπου είναι.
0: Α, δεν ξέρω, το ψάξω.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Να βάλουν κανένα Αφρικανό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί άμα βάλουν Λατινοαμερικάνο μπορεί να είναι φίλο Αργεντίνου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άμα βάλουν Ευρωπαίο μπορεί να είναι φίλο Άγγλο, ξέρω εγώ.
1: Έτσι. Ασιάτη θα βάλουν.
0: Το προλαβαίνουμε, πάμε, πάμε, πάμε, γρήγορα. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαγγέλη, γρήγορα. Έλα,
0: Ελ Σαλβαδόρ. Έλα. Ελ
3: Σαλβαδόρ είναι σήμερα.
0: Σήμερα Ελ Σαλβαδόρ. Αύριο.
1: Αύριο.
3: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω.
1: Ελ Σαλβαδόρ.
0: Χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο, φίλε. Ό,τι χειρότερο.
0: Καλά, εντάξει, έχουμε δει κάτι φιντάκια από Γαλλία, Πορτογαλία. Μάλιστα. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας. Έχει τρελαθεί. Τεινάζει την πάκα στον αέρα ο Καζάνας.
0: Εκτός άρες το Καζάνα.
1: Εόρμα Καζάνα.
0: Συγγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας, ωραία.
0: Βρέξει, χιονίσει.

0: Αθήνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκι.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη Κατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέο Φωτάκης, φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτη τσικτός ήταν συντημένος μόνος του καβάλο.
1: Προφέρει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο

0: κατέρχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι εκτοσάρες.
1: Να! Τρέχουμε για βερμούδες, για μαγιό, για t-shirt.
0: Ορμάτε!
1: Πάμε χορηγούς διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή βράδυ, Καλοχώρη, αναγέννηση Καλοχωρίου, Χωροεσπερίδα. Σας περιμένουμε στην πλατεία του Καλοχωρίου, Παρασκευή βράδυ, Χωροεσπερίδα, η αναγέννηση Καλοχωρίου. Πάμε.
0: Ωραίο Ταύρο.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητών.

0: 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
0: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
2: TRT 95,1 FM στέρεο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια, μόρτε.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια, more.com.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του σε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Λέισον,
0: με όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που ζούμε.
1: Κύριε Λέισον,
0: λοιπόν, επιστρέψαμε ένα λεπτό πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της ΤΥΡΕ 95,1. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Ούτε καν σε ρώτησαν είναι καμιά γιορτή σήμερα, δεν νομίζω.
1: Πάω, όχι τίποτα. Χαλαρά, χαλαρά.
0: Λοιπόν, άλλο φίλο ακροατή, ο Θανάση εδώ μας λέει και για τον δρόμο, για τα φάρσαλα. Άλλο θέμα κι αυτό.
1: Άλλη πονημένη ιστορία.
0: Άλλη πονημένη ιστορία. Είμαστε εκεί και γεράσαμε. Πότε θα γίνει ο δρόμος αεροδρόμιο για τα φάρσαλα? Τι αεροδρόμιο? Εδώ λέμε να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος με την ησυχία του. Όχι να γίνει αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Στη Βρετανία λέει, πιλότο σχημάτισε τη λέξη βαριέμαι κατά τη διάρκεια δοκιμαστική πτήση. Τι ανέφερε η εταιρεία?
0: Πώς το σχημάτισε αυτό με το.
1: Για δω,
0: την ώρα που έκανε με τους ειδικούς που έκανε.
1: Πιλότος λέει σχημάτισε τη λέξη βαριέμαι κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Για να δω τον καλλιτέχνη. Με ένα εντυπωσιακό και εφάνταστο τρόπο λέει, εξέφρασε ένας πιλότος στην Βρετανία την πλήξη του ενώ πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση, αφού σχημάτισε στον αέρα τη φράση I'm bored, που σημαίνει βαριέμαι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό πιλότο της εταιρείας Ravenair, πώς λένε αυτή, να πούμε.
0: Ravenair.
1: Από αυτή είναι που λες, ο οποίος πραγματοποιούσε 2 ώρες δοκιμαστική πτήση ενός αεροσκάφους, το οποίο είχε αντικατασταθεί εξάρτημα λόγω βλάβης, λέει. Προχώρησε συγκεκριμένη πράξη, όπως φαίνεται από την πορεία που διαγράφτηκε εδώ κτλ. Mm. Ο πιλότος απογειώθηκε από το Λίβερπουλ το Σάββατο, πέταξε λέει πάνω από τη Χερσόνησο Γουίρ, το Τσέσερ και τη Βόρεια Ουαλία.
0: Είναι η αεροπορική εταιρεία που πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο επιβάτης ο μισός έξω από το παράθυρο.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ναι. Τι λέει εδώ ο διευθυντής εδώ το κτλ. Λέει ότι ο πιλότος είχε κυριολεκτικά βαρεθεί λίγο, λέει, καθώς ήταν απλώς μια δοκιμαστική πτήση.
0: Πάντως είναι δείγμα ικανότητας να σχηματίσει τη λέξη αυτή.
1: Μεγάλη μάρκα. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά φαινόμενα, γιατί πέρασε η ώρα.
1: Για να
0: τι
1: δούμε.
0: Τι δηλώσει έκανε ο Θοδωρής Αθερίδης για το ελληνικό FBI?
1: Α, λέει, έχω πάθει πλάκα, λέει, δεν το είχα σε υπόλοιψη, αλλά από τώρα που συνέλαβαν αυτούς, λέει. Respect.
0: Νομίζω ανακάλυψε όμως μετά. Ανακάλυψε,
1: λέει, με τώρα που πιάσαν αυτούς τη Μαρφίν, λέει, και τα λοιπά, λέει, τελείωσε, λέει, με κάργα FBI, λέει, μπράβο, λέει. Έπαθε πλάκα.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Καιρός.
1: Α, έγινε μυστικός αραβώνας για την Κατερίνα Λιόλιο, να ξέρεις.
0: Με τον σύντροφό της.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Αραβωνιάστηκαν κρυφά.
0: Μπράβο.
1: Και η Ντορέτα παντρεύεται με τον Γεροντιδάκη.
0: Με τον ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μας κρατάς ενημέρωση και για το lifestyle.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, μέρα του Κοπρίτη, 14 του μήνα παρακαλώ, ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου.
0: 35 βαθμοί σήμερα.
1: Αύριο Τετάρτη, 15 του μήνα, ηλιοφάνεια 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη 16 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Όπως.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Πάντως 40 δεν έχουμε μέχρι στιγμής μέχρι την Παρασκευή.
1: Όχι.
0: Επειδή λένε για 40.
1: Για καλό μου λέτε και έρχεται.
0: Ναι.
1: Παρασκευή είπαμε ηλιοφάνεια 36-37. Σάββατο 18 του μήνα ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή τώρα 19 Ιουλίου, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ηλιοφάνεια 39 με 40 βαθμούς την Κυριακή.
0: Να, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
0: Την Κυριακή,
1: 19 Ιουλίου 39 με 40.
0: Έχουμε και το πανηγύρι στη Φίλια, στην Καρδίτσα. Κυριακή θα είμαι εκεί, δεν θα είμαι παραλία.
1: Λοιπόν,
0: 40 την Κυριακή θα έχει.
1: Ωραία, φίλε, την Κυριακή τώρα, γιατί την Κυριακή το βράδυ, ξέρεις, όλα τα χωριά είναι τα ηλιό στη Δευτέρα. Έγινε ειδικά στη Βερδικούσα πάνω, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται εδώ στην περιοχή. Μουσουλώντας φεύγουν το πρωί.
0: Ναι.
1: Δευτέρα 20 Ιουλίου, τα ηλιό.
0: Κάντε να πας τη Δευτέρα στη δουλειά μετά, ε.
1: Ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμούς τη Δευτέρα. Και την Τρίτη τώρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια.
0: Δεν μου λες, η πρόβλεψη για τον Αύγουστο τι λέει? Γιατί κάτι διάβασα, λέει, τι δείχνει για φέτος τον Αύγουστο.
1: Μια χαρά καιρό θα έχει.
0: Θα είναι καλός.
1: Μια χαρά καιρό θα είναι.
0: Επιστρέφει το Μουντιάλ. Μετά από ένα διήμερο κενό, Κυριακή Δευτέρα,
1: Γαλλίος,
0: σήμερα Τρίτη. Σήμερα Τρίτη, μία ματσάρα. Την περιμένουμε πως και πως. Δεν είμαστε σίγουροι θα δούμε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο ή τέτοια. Αλλά τα ονόματα των δύο αντιπάλων, οι μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, έπαιξαν και στο Euro και το κέρδισε η Ισπανία το Euro το 24. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να πάρει ρεβάνς. Τι βλέπεις, Γαλλία-Ισπανία?
1: Γαλλία.
0: Α, ναι, άσο. Γαλλία στην κανονική διάρκεια. Θα σε πάω στο στοίχημα. Ή Γαλλία παράταση.
1: Στην κανονική.
0: Μάλιστα. Και εγώ Γαλλία βλέπω, αλλά ξέρω εγώ τώρα. Μήπως πάει χ ημίχρονο στο υλικό, να πάρουμε κανένα φράγκο.
1: 3-1.
0: Δίνεις και σκορ.
1: 3-1.
0: Δίνεις και σκορ 3-1.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Εγώ βλέπω και ισοπαλία να σχολιάζει. Βλέπω Γαλλία στο τέλος, βλέπω στην παράταση. Αλλά ίσως επειδή θέλω να δω περισσότερη μπάλα, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Εγώ βλέπω την Γαλλία να είναι. Κοίταξε, η Ισπανία δεν έχει άμυνα να, αν θέλει να παίξει.
0: Να κρατήσει αυτή την τετράδα φωτιά.
1: Δεν μπορεί
0: να. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε. Δεν κρατιούνται αυτοί, δεν πιάνονται. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, μπορεί ο προπονητής του τηλεφωνείται, ξέρεις τι είπε.
1: Ναι.
0: Ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει ακόμα το καλύτερο
1: το παιχνίδι. Το καλύτερο παιχνίδι δεν το έχει κάνει ακόμα σου.
0: Μπορεί σήμερα να μπει δαιμονισμένος και στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθεί η Ισπανία.
1: Αλλά σαν φίλαθλος θέλω να δω παράταση.
0: Κι εγώ, αυτό σου λέω. Σαν φίλαθλος θέλω να δω παράταση. Αλλά πρόσεξε, θέλω να δω παράταση, αλλά θέλω να δω να περάσει η Γαλλία, όχι η Ισπανία. Θέλω να δω Γαλλία στο τελικό.
1: Είναι ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπει.
0: Ναι, απολαμβάνει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπως έτσι εμείς φτάσαμε σήμερα στο τέλος. Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Τρελάθηκε ο Καζάνας στις εκτόσεις, παιδιά. Τρελάθηκε.
0: Τσάπα
1: όλα.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλο αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλων μάγκα να συντημένο στο καβάλο.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο, ολέ, ολέ.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα. Και Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα έρθουμε αύριο σοφότεροι μετά τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Bye bye.
1: Παριζιάνε μου.
0: Bye bye. Άιντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet VK Κάπα Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει. ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε. Μέχρι και τη μία εδώ στο ραδιόφωνο της TRT ετοιμοπόλεμα τα παλικάρια μου, ο Σωτήρης και ο Λίο. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good, το Market Μασούτης, την καλύτερη βιομηχανία της Μαρικών. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
16: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
15: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
16: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
15: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
17: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Ο Chris Brown είναι είναι rapper στην.
1: Πώς λέγεται?
0: Chris Brown.
1: Θεωρείς ότι το κοινό μας, το ακροατήριό μας ξέρει τον Chris Brown?
0: Brown. Όχι, άλλη είναι η είδηση. Το Chris Brown μπορεί να μην το ξέρει το κοινό μας,
1: ναι,
0: αλλά
1: ενώ ξέρει τι rap.
0: Η οικιακή βοηθός του, Σωτήρη, ναι, η Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός του, του ζήτησε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.
1: Εσύ είναι κουφό που υιοθετείς.
0: Περίμενε.
1: Ό,τι βλακεία.
0: Θα συνεχίσει να μου κάνει μπιπ την είδηση. Θα ταραχτώ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε πάλι.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, δέχτηκε επίθεση η οικιακή βοηθός του από το σκυλί του. Το οποίο σκυλί του προφανώς ήταν πολύ άγριο, γιατί λέει το είχαν σε κάποιο χώρο. Αντίθετα, αυτός έβγαλε τα σκουπίδια η κυρία, τον είχε αμολύσει το σκύλο στον κήπο του. Και βεβαίως συμφώνησαν
1: ότι
0: οι ένορκοι ότι η οικιακή βοηθός τη δάγκωσε, και έχω φωτογραφία, παιδιά, τη δάγκωσε κάτω από το μάτι και πάνω στο μέτωπο.
1: Πολύ κρίμα.
0: Τρομακτική πληγή,
1: ναι. Ναι.
0: Και θεώρησαν οι ένορκοι ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί.
1: Με 80 εκατομμύρια.
0: Όχι με αυτό το ποσό, αλλά επίσης με ένα τεράστιο νούμερο. Γι' αυτό την πήρα την είδηση, 11.400.
1: Ωραία. Άλλο το 80, παιδιά, άλλο το 11.400. Δηλαδή,
0: 11.400.
1: Δουλεύω σε έναν πάμπλουτο άνθρωπο, γίνεται μια στραβή, γιατί φαντάζομαι δεν αμόλυσε το σκύλο και είπε ατάκ.
0: Όχι βέβαια. Απλά.
1: Όχι, μπορεί να ήταν και μουρλός και να την έβαζε, ας πούμε, και να τη βλέπει να παλεύει με το σκύλι.
0: Όχι, ξέρω, να έβγαλε τα σκουπίδια.
1: Σαν αυτό το φίλο που πετούσε ένα άνω στην πίστα.
0: Α, ναι. Α. Χριστέ μου, δεν είναι δικός μου φίλος αυτός, κυρίες μου και κύριοι.
1: Να τον χαίρεσαι τον φίλο σου.
0: Δεν είναι.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση.

0: Τσικουάνας έχει τρεις παραλίες που πηγαίνει ο κόσμος σε κάνει ηλιοθεραπεία. Εκεί που ήταν, λέει, και βλέπω φωτογραφία με αμμουδιά και με ομπρελές.
1: Καλά, τώρα μην φανταστείς τίποτα όχθες ευρύχωρες, όπως είναι οι όχθες του Τσικουάνα.
0: Εσύ σώτο. Ήταν, θυμάσαι
1: πόσο. Και ο Τίβερης που διατρέχει.
0: Τι βρώμικος που ήταν μέχρι πριν δύο χρόνια.
1: Έχει. Μα δεν γυρίστηκε εκεί η ταινία με τον Καρχαρία που έχει γεννήσει χιλιάδες Καρχαρία.
0: Μπράβο, μπράβο. Ένα δις ευρώ έδωσε η κυβέρνηση η γαλλική για να καθαρίσει, για να κάνουν επεξεργασία λιμάτων και να καθαρίσει το ποτάμι. Αλλά λέω τώρα το λίγο εδώ και μου λέει δεν κάνω μπάνιο. Μην νομίζεις, εγώ φαντάστηκα ότι μπορεί να κάνω και μπάνιο. Κάνω ηλιοθεραπεία, λέει, ωστόσο, και απολαμβάνουν τον ήλιο. Γιατί τώρα έχει τέτοιες θερμοκρασίες τρελές. Μη συζητάμε, έτσι.

0: κάνουμε διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας. Μιλούμε για την Alpha Good με τα πάρα πολύ ωραία επιπλά της, για την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, τη δικιά μας, και βεβαίως για τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο?
11: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Δι Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Κουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT.
1: Μέχρι και τη μία η γνωστή παρέα.
0: Η βλακεία που κάνουμε κι εμείς που δεν είναι καθόλου χριστιανική. Ποια? Το χτύπα ξύλο να μην γίνει κάτι κακό.
1: Α.
0: Υπάρχει ως δοξασία και στην Κίνα.
1: Και οι Αμερικάνοι το λένε, παιδιά, no good και τέτοια, ναι.
0: Παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε ένας ορθόδοξος λαός πλειοψηφικά. Κάνε το σταυρό σου και ευχήσου να μην γίνει το κακό. Τι είναι το ξύλο? Πες μου.
1: Εγώ ξέρω το κάνω και στην Αμερική. Συμβουλές και την Κίνα. Okay.
0: Δεν απαντάει ποτέ σε αυτό. Λέει κάτι άλλο, δικό της. Μια δικιά της απάντηση. Σε δικιά της ερώτηση. Λες τι σημαίνει και λες ξέρω τι συμβαίνει και στην Αμερική.
1: Χτυπάω ξύλο. Κάνω θόρυβο και το κακό τρομάζει και φεύγει. Έχει αυτή την έννοια.
0: Τώρα είναι η επιβολότητα της στιγμής, κάτι να πω.
1: Για να κάνω, σκεφτώ.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λε από την πόλη Ουχάν.
1: Ποιος κύριος είναι εδώ, Λε?
0: Στην Κίνα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν τρέμει το αριστερό μάτι προμηνύεται πλούτος. Όταν τρέμει αυτό που λέμε παίζει το μάτι, το δεξί προμηνύεται κακοτυχία.
1: Μπα.
0: Αυτός λοιπόν είδε το δεξί του μάτι, η κακοτυχία, να τρεμοπαίζει επί αρκετές ημέρες. Αρχίζει τις κομπρές, τις ζεστές κιόλας, που μάλλον δεν του έκανε καλό.
1: Και?
0: Χωρίς αποτέλεσμα. Σου λέει, παιδιά, θα μου συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό για να κρατάει τόσο τρέμουλο και δώστου και κακός ιονός. Μπαίνει στις βλακίες που μπαίνεις εσύ στο ChatGPT.
1: Όχι.
0: Και λέει τι να κάνω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω φίλη παιδιά που μπαίνει και λέει, μου είπε αυτό στο τηλέφωνο τι να κάνω,
1: ναι.
0: Και το έχει.
1: Και συμβουλεύει.
0: Ναι, λέει, το κάνει και εκείνη.
1: Όχι, δεν το κάνω. Αλλά άμα χρειαστώ κάτι θα το κάνω.
0: Γυναίκα στην ηλικία σου κάνει αυτά σαν να είσαι παιδαρέλη.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Τι χμούχ. Το χμούχ.
1: Λέω το. Στέλνουν φωτογραφία. Μία φωτογραφία στο ChatGPT και λέει, αυτό είναι το σαλόνι μου από το καινούριο μου σπίτι. Παρακαλώ, φρόντισε να μου τον δεκοράρεις, να μου δώσει ιδέες. Και αρχίζει. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και σου κατάλαβες. Ωραία.
0: Καλά.
1: Είναι πολύ καλός βοηθός.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν διαβάζει στο διαδίκτυο που είναι σοφό να χτυπήσει το μάτι σου.
1: Τι.
0: Κατέληξε γιατί το χτυπούσε συνέχεια με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
1: Απαπα.
0: Του κάναν επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Οπότε ας τις δοξασίες, κάνε το σταυρό σου. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού για όλους μας.
1: Σαφώς και πιστεύω.
0: Για την κάθε μια και τον καθέναν.
1: Σαφώς.
0: Και είναι ντροπή σου.
1: Άντε πάλι. Το ChatGPT
0: που δανείζεσαι πράγμα.
1: Εκτός από σένα.
0: GPT που βρέθηκε εσύ.
1: Εκτός από σένα.
0: Παιδιά, άκου τι αλητία είναι αυτό.
1: Ποιο?
0: Το AI και αυτά.
1: Για πες.
0: Ρωτάω κάτι και μου λέει η παραλία άσχετο. Αν πας στη Σκιάθο ή επειδή τη βλέπει κοντά μου ή επειδή είδε ότι πήγα που δεν είχα ανεβάσει τίποτα εγώ. Προχθές ανέβασα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είδε τίποτα. Δεν άκουσε καλά την ερώτηση και έκανε δικό του έργο.
0: Καμία σχέση, παιδί μου. Ρωτάω κάτι άσχετο, δεν ρωτώ ούτε για μουδιά, ούτε για νησί, ούτε τίποτα. Μούξι μου, ρε, έλα.
1: Και απαντάει αυτό, σε μυρίστηκε.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα,
1: δεν
0: είναι κατασκοπευτικά εργαλεία.

0: ξανακούσαμε. No.
1: Θα σας πω τώρα ποια είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος. Και το πιστεύω, παιδιά, χωρίς να έχω πάει. Και είμαι ξεσηκωμένος να πάω. Και τώρα μετά από αυτό ψάχνω να βρω.
0: Θα πει Ισλανδία το Ρέγκιαβικ, κάνα τέτοιο, όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα πω το Ρέγκιαβικ.
0: Ή θα πει η Φιλανδία. Άλλη χώρα θα πει. Δανία, λοιπόν. Ναι, η Κοπενχάγη, πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και αυτή.
1: Παιδιά, είναι στην φετινή λίστα η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας. Υπάρχει ο Economist Intelligence Unit, που είναι αδελφικός οργανισμός του The Economist. Το Economist δεν είναι περιοδικό, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που κάνει συνεδριάρες και έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν προκύπτει τι είπαν οι κάτοικοι της. Είναι ένα πρωτόκολλο για να οδηγηθείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι κοινωνική πρόνοια έχει, τι μέσα μαζικής μεταφοράς έχει, πόσο καλά περνάει ο πολίτης, δυσκολεύεται, διευκολύνεται και πολλά.
0: Ιατρική, έχει να κάνει. Στην ισοδοσία τα πάντα κοιτάει αυτό, ε.
1: Όλα, ρε παιδιά. Είχε τέλειο σκορ σε όλες τις κατηγορίες. Σταθερότητα, δομές, και όταν λέμε δομές, όλα. Υγείας, κοινωνικές, σπορ, εκπαίδευση, τα πάντα. Πρώτη είναι η Δανία, ακολουθεί η Βιέννη. Μετά, άκουστη δεκάδα, είναι τρεις Αυστραλέζικες.
0: Στη δεκάδα.
1: Μπράβο στην Αυστραλία.
0: Για πες.
1: Μπράβο την Αυστραλία που λες.
0: Τι είναι Αυστραλία που λέμε στην Βόρεια.
1: Είναι η Μελβούρνη στο 3.
0: Μελβούρνη.
1: Είναι το Σίδνεϊ στο 4.
0: Ναι.
1: Και είναι η Αδελαϊδα στο 8.
0: Τι λες.
1: Δύο από την Ελβετία. Η Ζυρίχη και η Γενέβη στο 5 και στο 6.
0: Ναι.
1: Η Οσάκα και το Τόκιο στο 7 και στο 10.
0: Κοίτα, έχει η Ιαπωνία, είδες.
1: Και το Βανκούβερ. Καμία αμερικανική πόλη.
0: Καμία αμερικανική.
1: Η Αθήνα.
0: Πού είναι, στον Πάτο θα μου πει τώρα.
1: Άστο, πολύ πίσω.
0: Η Κοπενχάγη πρώτη, ε, μπράβο.
1: Οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο περιλαμβάνουν τη Δαμασκό της Συρίας, αλλά δεν είναι δίκαιο, γιατί η Συρία δεν έχει συνέλθει.
0: Ναι.
1: Ακολουθείται από την Τρίπολη της Λιβύης, δεν είναι δίκαιο, και αυτοί ακόμη δεν έχουν συνέλθει. Και η Ντάκα στο Μπαγκλαντές. Το Καράτσι δεν είναι ιδιαίτερα φιλική πόλη, Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη πεντάδα κλείνει με το Αλγέρι. Επίσης, ρε παιδιά, δηλαδή είχα πάει προμνημονεύτων στον Εμφύλιο που είχαν ακόμη αυτοί. Η Ιρανική πρωτεύουσα, η Τεχεράνη, υποχώρησε λόγω του πολέμου στο 164, το Κίεβο στο 166, 4 χρόνια πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Αυτή είναι η ανάποδη δεκάδα. Και υπάρχει και το Λάγος, το Port Moresby και το Χαράρε.

άστο σαν σήμερα 14 Ιουλίου. Είναι το 1951 όταν έχουμε καταστροφικές πλημμύρες στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. 500.000 κάτοικοι μένουν άστεγοι. Το 65 το μη επανδρομένο αμερικανικό διαστημικό εξερευνητικό όχημα Mariner 4 προσεγγίζει τον Άρη και στέλνει τις πρώτες φωτογραφίες, έτσι, από τη γεμάτη κρατήρες επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρα το 1969 προκαλεί πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. 3.000 νεκροί και τραυματίες, παιδιά. Το 1990 τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραδίδουν την αμόχωστο στο ψευδοκράτος του Ρόβντενκ Τάς. Το 1992 έχουμε δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Γιάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη. Εκεί χάνει τη ζωή του το παλικάρι ο Θάνος Αξαρλιάν σε ηλικία 22 ετών και τραυματίζονται άλλοι 5 πολίτες. Το 2006 έχουμε σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια στη

0: Αύριο θα τα πούμε στις 12, as usual. Πρώτα ο Θεός, κάνουμε σχέδια. Η Αλφα Γκούντε στην παρέα μας. Γκούντε.
1: Γκούντε.
0: Η βιομηχανία ζυμαρικών η Μέλισσα. Και βεβαίως τα μάρκετ της Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλη.

0: με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
0: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλη

0: Σπανάδης, Πάνος Κλάδης, η Άσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
1: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
6: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, με τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και με την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στους νησιωτικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιβερίου Εύβοιας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βροχή την ίδια ώρα οι καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Στο νοσοκομείο της περιοχής προσήλθαν 30 άτομα, εκ των οποίων 12 παραμένουν για νοσηλεία. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή κρέατος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τοουλιάς. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς. Τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν, ανακοίνωσε η Βρετανική υπηρεσία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ. Αντιδρά στην άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση νωρίτερα, πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γολγοθάς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσο ενίκιο ζητούν οι ιδιοκτήτες μικρών διαμερισμάτων. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια από το λιμάνι του Πειραιά, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα 28 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Στα αθλητικά, Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε στο Ντάλλας, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Για προληπτικούς λόγους δεν προπονήθηκε χθες ο Μέση. Και στα του καιρού γενικά έθριος ο ουρανός με ασθενείς βροχές, ενότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε στο λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κλειστές είναι οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Πανόρμου, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές μετά τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν σε πολίτες της Λαμίας που είχαν καταναλώσει συγκεκριμένη παρτίδα πουλερικών. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων 12 παραμένουν για περαιτέρω νοσηλεία. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή κρέατος και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τοουλιά, γίνεται έλεγχο σε όλα τα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν τα ύποπτα κοτόπουλα. Οι ειδικοί συστήνουν αποφυγή κατανάλωσης πουλερικών, Εμιλία Σταθάκου, και η ανησυχία των πολιτών είναι έκδηλη.
3: Έτσι ακριβώς το κατανοούμε αυτό. Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή. Ήταν δεκάδες τα κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία συνδέονται, όπως αποδείχθηκε, με την κατανάλωση έτοιμων γευμάτων με κοτόπουλο από καταστήματα εστίασης. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 30 ασθενείς έχουν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Όλοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, ακατάσχετους εμετούς και σοβαρές διάρειες. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται με σαλμονέλα 17 άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας. Από αυτά τα 13 είναι κάτω από 30 ετών και μάλιστα ανάμεσά τους είναι και ένας 8χρονος με τον πατέρα του που κατανάλωσαν έτοιμο φαγητό το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται ελεγχόμενη. Ο ΕΟΔΗ συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεκμηριωθεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης. Όπως τόνισε, αναμένονται πιθανότατα και νέα κρούσματα, γιατί η περίοδος πόασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει στις 3-4 ημέρες. Ξεκαθάριζε βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό με κοτόπουλα από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων και πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τα καταστήματα εστίασης έως τη μονάδα εκτροφής. Δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οι αρχές διερευνούν εάν η μολυσμένη παρτίδα έχει διατεθεί από τον προμηθευτή όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σαλμονέλα προκαλεί οξία γαστρεντερίτιδα με διάρρεια, ψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και μετούς. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η λίμωξη αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων, με το κοτόπουλο να αποτελεί ένα από τα συχνότερα οχήματα μετάδοσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν καλά τα πουλερικά και ειδικά στην περιοχή της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα, εκτίμησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Ας τον ακούσουμε.
4: Συνεργαζόμαστε στενά με την περιφέρεια και τις αντίστοιχες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που βρίσκονται εκεί στον τόπο. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο. Η λογική λέει ότι αν ο παραγωγός, ο αρχικός παραγωγός, έχει διανύμει αυτή την προβληματική παρτίδα και αλλού θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος να φρεναριστεί αυτό είναι δεν τρώμε όταν ζούμε στη Λαμία τίποτε που έχει κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Προφανώς και θα μπει τελεία σε αυτό που περιγράφουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός όπως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να βγάλει το τελικό πόρισμα, πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και με επιστημονική ακρίβεια να πει φταίει αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε με πιθανολόγηση να βγούμε και να πούμε το έχει συμβεί. Κάνουμε τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδείξουμε τι έχει συμβεί, θα το ερευνήσουμε πλήρως και να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να ξανατρώνε κοτόπουλο άκουπα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σε βρετανικό δικαστήριο οδηγείται εντωμεταξύ εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση για να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών είναι εντατικές με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα με δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
5: Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Μιχάλης Χριστοφοίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναμένονται νέες συλλήψεις τουλάχιστον δύο όσον αφορά στο έγκλημα της Μαρφίν. Φαίνεται πως και αυτές οι συλλήψεις που αναμένονται είναι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτό το εξελιγμένο λογισμικό στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας που μπορεί να κάνει ταυτοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφικό υλικό, κυρίως σύγκριση. Γιατί από αυτή την σύγκριση φωτογραφίων του 2009 σε διακοπές και συνέχεια φωτογραφίες από το 2010 έξω από τη Μαρφίν, αρκετές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει φωτορεπόρτερες κυρίως από την πλευρά του βιβλιοπωλείου Ιαννός, στάθηκαν η αφορμή για τις συλλήψεις και τους δύο 42χρονους οι οποίοι πλέον είναι κατηγορούμενοι και αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία. Από την άλλη πλευρά βέβαια η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι όσον αφορά την δικογραφία το μόνο που περιέχει είναι μια έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ουσιαστική ταυτοποίηση προσώπων, παρά μόνο αντικειμένων. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η υπερασπιστική γραμμή για τους δύο συλληφθέντες και κατηγορούμενους και θα ακολουθήσει μάλλον και η τρίτη, δηλαδή η 46χρονη, καθώς έχει τους ίδιους δικηγόρους. Η 46χρονη γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα έχει την πρώτη ακρόαση στα βρετανικά δικαστήρια. Τυπικό είναι το θέμα για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Ως γνωστό συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτμπουικ όπου και εργάζεται. Κάποια πληροφορία την ήθελε να είναι με το εισιτήριο αναχείρας για Ελλάδα. Άλλωστε έχει εκφράσει την επιθυμία της μέσω των δικηγόρων της προς την ελληνική αστυνομία να έρθει στην χώρα μας και να δικαστεί, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αθώα.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
6: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπαιες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόφαση, δεν έχουν ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγράφης. Σύντομα να είναι στη διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές. Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομη. Το αδίκημα έχει τελεστεί εδώ. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να διώξουν το έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει τελέσει και κατά συνέπεια εδώ θα εμφανιστεί.
0: Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει όλες τις πληροφορίες.
7: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέσορα, για την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης και έναν 24χρονο το σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο δράστες. Σε βάρος της εισαγγελίας του λεμενοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάση νομοθεσίας περιόπλων που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια συγκέντρωση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται ξανά από απόψε σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να επιβάλλει τέλη 20% στα ξένα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ. Η πολεμική ρητορική οξύνεται και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο πλευρές να αντιμετωπίσουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν αναλυτικών συστημάτων, βάσεων και ράπτων κεντρών σε έξι περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρα Μπάς, τον Μπουσίτο.
0: Θανάση, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μας ακούς, Θανάση? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Θανάση Τσίτσα. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι βίωσε μία 17χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ρόδο. Ο 23χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε επί ώρες, απειλώντας την ότι θα τη σπάσει τα δόντια και θα την κάψει ζωντανή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλές κατ' εξακολούθηση. Η Κασιανή Βραχά είναι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και μας ενημερώνει αναλυτικά. Κασιανή.
9: Βασίλη, πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Ρόδο. Μια 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της για ξυλοδαρμό, ο οποίος διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε επισκεφθεί τη Ρόδο λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Ο 23χρονος φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ, δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση 5 μηνών διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της ύστερα από επεισόδιο ζήλιας τη χαστούκησε έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες. Ένας από αυτούς χτύπησε μάλιστα τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Όπως περιέγραψε στις αρχές, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί, ο 23χρονος τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές, χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν επρόκειτο για έναν έντονο καυγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: με χτυπούσε, δεν υπήρξε τσακωμός με λόγια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 23χρονο, πως θα της σπάσει τα δόντια, θα της σκοτώσει ή θα της βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα. Ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που φιλοξενούσε το ζευγάρι, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και συνόδευσε και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Βασίλη, πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά 10 σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με το χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία. Σε βάρος του 23χρονου υπηκόου Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσπρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς εξαιτίας ζήλιας. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία του μάλιστα ότι μέσα σε μία σχέση ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί.
0: Απίστευτο, Κασιανή.
9: Και είναι, νομίζω,
0: οι ισχυρισμοί του.
9: Ακριβώς. Η 17χρονη κατήγγειλε παράλληλα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον 23χρονο. Στις αρχές Ιουνίου φέρεται να της είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραύμα στο άνω χείλος, περιστατικό το οποίο τότε δυστυχώς η κοπέλα είχε επιλέξει να συγχωρήσει. Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
0: Άλλο ένα κρούσμα βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στην περιοχή του Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Άνδρας 61 ετών χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μετέδιδε μάλιστα απευθείας την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία της ανήλικης κόρης του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
10: Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας 61 ετών κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μάλιστα μετέδε την αποτρόπαια πράξη του σε ζωντανή μετάδοση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TikTok. Σύμφωνα πληροφορίες, η σχέση του πρώην ζευγαριού έχει περάσει από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις τοπικές αρχές με αυτόφορες συλλήψεις για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μπροστά στο νέο περιστατικό χειροδικίας ήταν η ανήλικη κόρη του άνδρα από τον πρώτο του γάμο, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες του TikTok που τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση να χτυπάει την κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, επικοινωνώντας με το 112 και λέγοντας ότι 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί. Ο 61 ετών άνδρας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακοποίηση και σωματική βία.
0: Λέγαμε προηγουμένως ότι κατέρευσε η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μένονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θανάση Τσίτσα, που έχει όλα τα νεότερα. Θανάση.
11: Ναι, οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυράβλων και ντρόουν σε έξι περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπούσερ και τον Τζάσκ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να επικύπτεται σε εμπορικά πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, ενώ εκτόξευε πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανέφερε ότι κατέριψε τέσσερις πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημίες και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι εναχέτησε νέες ιρανικές επιθέσεις. Τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εξήγηλε επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα ένταση στις διεθνείς αγορές. Η πρόταση Τραμπ για επιβολή τέλους 20% γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς συγκρούεται με την πάγια θέση της ίδιας αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπο, είχε δηλώσει μόλις πριν από ένα μήνα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θάλασσα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν εξήγησε με ποιο τρόπο θα υπολογίζεται το τέλος και ποιος θα το εισπράττει και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Εφόσον εφαρμοστεί, αναλυτές θεωρούν ότι το μέτρο θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας. Σύμφωνα με ειδικούς, για ένα υπερδανεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η επιβάρυνση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Το πρόσθετο κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε ακριβότερα καύσιμα, αύξηση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Βασίλη.
0: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους έχει κηρύξει από τις 11 σήμερα το πρωί και ως τη λήξη της βάρδιας η ΑΔΕΔΗ αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει το λόγο.
12: Ναι, Βασίλη μου, με τη συμμετοχή μάλιστα και φοιτητικών συλλόγων. Όπως είπε και εσύ, η πανελλαδική στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται και όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση ζητά την απόσυρσή τους. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας και στο κέντρο βέβαια της Αθήνας εκείνης της ώρας υπήρχαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Αργυρό, δίνεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
12: Ναι, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή λογικά τον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά δίνει ενίσχυση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δίνοντας περισσότερες επιλογές συμπληρωματική σύνταξη εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η σύσταση του ταμείου ήταν εφικτή κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις ή κλάδους εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος ώστε εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, αποκτώντας έτσι λοιπόν πρόσβαση σε πρόσθετη σύνταξη. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης, το οποίο θα προσφέρεται από ασφαλιστικές εταιρείες. Και παράλληλα αλλάζει και το φορολογικό καθεστώς. Η φορολόγηση των παροχών δεν θα εξαρτάται πλέον από τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά από την ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, καταργείται το φορολογικό αντικίνητρο μέχρι σήμερα για όσους δεν έμπαιναν στην επαγγελματική ασφάλιση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των εισφορών και των επενδύσεων τους, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την στάση εργασίας της ΑΔΔΗ.
13: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
14: Καθώς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση της μονιμότητας, θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άνση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία.
0: Κυρίες και κύριοι, με ενημερώνουν ότι επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Αλιβέρι, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του δελτίου. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Έχει νεότερα, Θεοδόση?
15: Βεβαίως και επεκτείνεται το μέτωπο, καθώς εκδόθηκε και ένα δεύτερο 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους στην κοινότητα Προφήτης Ηλίας, τους οποίους καλεί η πολιτική προστασία να μετακινηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων προς το Αλιβέρι για ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή. Άλλωστε πλέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά φουντώνουν την φωτιά. Ήδη στην περιοχή ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, είναι πάνω από 50 οι πυροσβέστες, 30 οχήματα, 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και αναμένεται οι εναέριες δυνάμεις να ενισχυθούν. Θεωρείται δύσκολη η φωτιά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και χαράβρες που προκαλούν κυλιδώσεις στην φλόγα, με αποτέλεσμα να φουντώνει όλο και περισσότερο παρά τις έντονες προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Ξέρουμε αν υπάρχουν κοντά κατοικίες, Θεοδόση?
15: Βεβαίως και υπάρχουν κοντά κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή, ωστόσο αυτές οι προληπτικές εκενώσεις γίνονται, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κατεύθυνση που είναι δυνατόν να πάρει από τη μία στιγμή στην άλλη η φωτιά, καθώς όπως προείπα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους, και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Προφήτης Ηλίας που είναι κοντά η φωτιά. Δεν απειλεί τα σπίτια, αλλά με τον αέρα και με τη φωτιά δεν είναι δυνατόν να παίξει. Άλλωστε αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα εναέρια μέσα λόγω των δυνατών ρηπών του ανέμου.
0: Θεοδόση, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
24: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
23: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
24: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
28: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6,40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά κινητά στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται, όπως μαθαίνουμε, σύση Σταυροπιεράκου και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός σπιτιού από τα 3 στα 2 χρόνια.
2: Πράγματι, στο Οικονομικό Επιτελείο εξετάζουν διάφορες προτάσεις προκειμένου το μέτρο που ισχύει μέχρι τα τέλη του 2026 να γίνει πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες, ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να τα ρίξουν στην αγορά ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb που σήμερα διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Μεταξύ των προτάσεων, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 χρόνια που ισχύουν σήμερα στα 2 χρόνια, η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετίας ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες σε αυτό, αλλά και η ένταξη περισσότερων κατηγοριών ακινήτων στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με στόχο να περιοριστεί η έλλειψη κατοικιών και ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που θα συναυτούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ένα κλειστό ακίνητο ως κύρια κατοικία ή το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση από βραχυχρόνια απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα εισπράξουν για χρονικό διάστημα 3 ετών και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας το εισόδημα από τη συγκεκριμένη μείωση δεν φορολογείται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθαρό οικονομικό όφελος για έναν ιδιοκτήτη. Πρέπει βέβαια να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις εξετάζουν ώστε να γίνει το μέτρο πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση για την παράταση και για την διεύρυνση του μέτρου θα ληφθεί αφού εξεταστεί και έως τώρα από αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, κριτήριο βασικό θα αποτελέσει το κατά πόσο η απαλλαγή οδηγεί πράγματι σε αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και σε περιορισμό των μεγάλων πιέσεων που υπάρχουν στην αγορά ενοικίων. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επαναφέρουν τα κλειστά κίνητρα στην αγορά και εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση, η παράταση και η ενίσχυση του μέτρου θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αγώνα δρόμου αρχίζουν εντωμεταξύ σταδιακά οι γονείς για την έβρεση φοιτητικής κατοικίας λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Real FM με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου ανοίγει εκ νέου το χάρτη των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις. Η προσφορά είναι περιορισμένη, Μέρη, και οι τιμές είναι στα ύψη, κυρίως στα μικρότερα διαμερίσματα.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σε Γολγοθά και φέτος θα εξελιχθεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε την περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, που φυσικά αυτά η κατάσταση κρατάει τα ενίκια στα ύψη. Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών καθιστούν μαζική τη ζήτηση στα ακίνητα έως 55 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα πλέον να σπανίζουν. Τώρα, πρωταθλητές στην ακρίβεια σε αυτή την κατηγορία αναδεικνύονται για άλλη μια χρονιά το κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που είναι η Πανεπιστημιοπολή, καταγράφοντας τις υψηλότερες τιμές και κάνοντας εκεί το σαφάρι της θέσης πιο δύσκολο από ποτέ. Στην Αθήνα και το κέντρο, τα φοιτητικά ενίκια για το 2026 σημειώνουν άνοδο 7,3%, με τη μέση τιμή να αγγίζει το 12,58 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, λόγω αυτής της κατάστασης που είπαμε για την περιορισμένη προσφορά και την υψηλή ζήτηση. Σε απόλυτες τιμές, τα μικρά διαμέρισματα κοντά στα 35 τετραγωνικά μέτρα σε δημοφιλείς περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 380 και 440 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που συγκεντρώνεται ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3%. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ένα στούντιο επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 420 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 550-590 ευρώ. Στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες, εκεί η μέση αξία μίσθωσης φτάνει στα 12,58 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και εκεί έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,3%. Άρα και ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται με μέσο ενίκιο στα 440 ευρώ και ένα διάρρη 50 τετραγωνικών 630 ευρώ. Στην Καλλιθέα, αρκετές σχολές πάλι κοντά στην, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Και πάλι και εκεί το στούντιο 35 τετραγωνικών, αν πάρουμε αυτό σαν σταθερά και μέτρο σύγκριση, είναι τα 400 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 570. Στο Εγάλεο, μια εξίσου περιοχή δημοφιλής για φοιτητές, είναι 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια άνοδο της τάξης του 6,9%. Εκεί είναι στα 380 ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι πιο οικονομικές τιμές. Και στον Πειραιά που υπάρχουν πάλι σχολές στη μέση τιμή ανέρχεται στα 11,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας εκεί τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ αυτών των φοιτητικών περιοχών που λέμε που είναι πιο δημοφιλής στη ζήτηση στα πανεπιστήμια. Η αύξηση στον Πειραιά είναι 2,4%, το μέσο ενίκιο για ένα στούντιο διαμορφώνεται 400 ευρώ και σε ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών 570 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε μια αύξηση, Βασίλη, αλλά όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των εισαγωγικών στα πανεπιστήμια βρίσκονται πρωτοπυλών και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα αποτελέσματα και στην έβριση της κατάλληλης κατοικίας.
1: Πρώτων πυλών είναι η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Σοφία Γαλάνη θα μας ενημερώσει πόσο στοιχίζουν και αν απαιτείται διακοποδάνειο για να καταφέρει τελικά να ταξιδέψει κάποιος.
4: Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Μόνο για σήμερα 14 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή εν ώψη της αύξησης των πληρωτήτων.
5: Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Έχουμε σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια. Καπετάνια είναι μες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν.
4: Τώρα στο καυτό ζήτημα των τιμών των εισιτηρίων. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς την Κρήτη, το κόστος για οικονομικό εισιτήριο για απλή μετάβαση κυμαίνεται από 210 έως 280 ευρώ, ενώ μετεπιστροφής κυμαίνεται από 420 ευρώ έως 560 ευρώ. Εάν δεν επιλεχθεί καμπίνα, για απλή μετάβαση το κόστος υπολογίζεται στα 320 ευρώ έως 385 ευρώ, ενώ με επιστροφή ξεκινά από 640 ευρώ και φτάνει τα 770 ευρώ. Για το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας, πάλι με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, το συνολικό κόστος μετεπιστροφής κυμαίνεται από 360 έως 580 ευρώ με συμβατικό πλοίο στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί ταχύπλο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ή τα 900 ευρώ. Από τον Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 580 ευρώ στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί τετράκλινη καμπίνα λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, το κόστος κυμαίνεται από 780 ευρώ έως 940 ευρώ. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 έως 330 ευρώ. Στην Ίδρα και στις Πέτσες, επειδή απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδέψει υποχρεωτικά με ταχύπλο. Το κόστος μετεπιστροφής μόνο για τα εισιτήρια των 4 ατόμων είναι περίπου 320 ευρώ για την Ίδρα και 430 ευρώ για τις Πέτσες. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από την Πάτρα προς το Ιόνιο, Κεφαλονιά Ιθάκη, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 ευρώ έως 220 ευρώ.
1: Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Ευρωπαίοι στις αρχές του καλοκαιριού, η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ήταν άκρος θετική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως από διεθνείς προορισμούς. Παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο μέσος δείκτης πληρότητας υποχώρησε στο 82,4 από 84,6%. Άρα έχουμε κάτι που φαντάζει οξύμορο, Εύα Οικονομάκη. Περισσότεροι επιβάτες σε πιο άδεια αεροπλάνα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ναι, ισχύει εν μέρει αυτό που λες. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει να προσθέσουν θέσεις για την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε, ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και ο αυξημένος αριθμός των αεροπορικών θέσεων σε αυτή τη μικρή μείωση του δείκτη πληρότητας. Τώρα, να πούμε ότι σε επίπεδο εξαμήνου η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε στα 13,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Στους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, να πούμε ότι συγκαταλέγονται η Σάμος, τα Χανιά και η Σκιάθος, που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν ακόμη η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, το Άκτιο και η Θεσσαλονίκη. Σε απόλυτους αριθμούς, να πούμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης είχαν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Κέρκυρα. Αντίθετα, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει καταγράψει τη δυναμική επιστροφή της αγοράς του Ισραήλ παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι αφήξεις από την περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά για το εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι για σημαντικές απώλειες δεν επαληθεύτηκαν τελικά και ότι η συγκεκριμένη αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού και ειδικά της φετινής τουριστικής περιόδου. Να δώσουμε και δύο στοιχεία, Βασίλη, για τον Ιούνιο μόνο, που ο μεγάλος κερδισμένος του συγκεκριμένου μήνα ήταν η Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πούμε ότι κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας περίπου 62.000 επιβάτες και καταγράφοντας άνοδο 8%. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κεφαλονιά και στο Άκτιο. Ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η Σάμος με άνοδο 15%. Και σε επίπεδο μήνα, του Ιουνίου δηλαδή, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος νησιωτικός προορισμός που κινήθηκε πτωτικά με μείωση 1%, ενώ αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Καβάλα και η Μυτιλίνη. Βασίλη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Ανάσα δίνει απόφαση του Δημοσίου να σταματήσει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν σε πολίτες. Σε μια μακροχρόνια διένεξη μπαίνει τέλος, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
7: Ακριβώς, Βασίλη, χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για δεκαετίες και αφορά πολίτες τους οποίους το ίδιο το ελληνικό δημόσιο είχε παραχωρήσει αγροτικές εκτάσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα, όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ακληροδοτήσεις ή να δηλώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το παράδοξο να εμφανίζεται το ίδιο το δημόσιο ως διεκδικητής της γης που τους είχε παραχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ή τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Με τη νέα ρύθμιση, το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα στις συγκεκριμένες εκτάσεις όταν οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρωση ή άλλες διοικητικές πράξεις που πιστοποιούν ότι η γη τους είχε παραχωρηθεί νόμιμα. Παράλληλα, Βασίλη, εγκύκλειος δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις καλεί να εκδίδουν χωρίς καθυστερήσεις τις σχετικές βεβαιώσεις, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για αυτές τις περιπτώσεις πάβουν, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.
8: Αθλητικά.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε, στον ημιτελικό.
8: Πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία. Αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. 100% είναι έτοιμος ο Εμπαπέ. Δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, ο Didier Deschamps, είπε ότι θα παίξει, είναι καλά, ανέφερε. Για τις δηλώσεις για το παιχνίδι είπε το παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Η Ισπανία έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ σε 7 αγώνες. Ο Λουίς και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στην καλή άμυνα, αλλά με την ποιότητα των δύο ομάδων στην επίθεση μπορούμε να δούμε ένα θεαματικό αγώνα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Τώρα, ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, δανείστηκε μια φράση από τον Ιούλιο Κέσσερα. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως είχε πει και ο Ιούλιος Κέσσερας, είπε ο τεχνικός της Ισπανίας. Είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε σε έναν πόλεμο. Τόνισε ότι το μεγάλο θέλει της ομάδας, ο Γιαμάλ, δεν έχει ακόμα βγάλει το μεγάλο του παιχνίδι και ελπίζει να είναι ο ημιτελικός που θα μπορέσει ο Γιαμάλ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Γαλλία Ισπανία στον Τάλα στις 10 απόψε από την ΕΡΤ1. Αύριο στις 10 ο άλλος ημιτελικός, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, παίζει με την Αγγλία. Δεν προπονήθηκε ο Λιονέλ Μέση για προληπτικούς λόγους, λόγω κόπωσης. Δεν υπάρχει θέμα για τον Ευρωπαϊκό Αγώνα. Θα είναι κανονικά, λένε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ατλάντα, όπου θα γίνει ο αυριανός αγώνας, λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που έχουν Αργεντινή και Αγγλία και με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στα δικά μας, χωρίς νικητή, έληξε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, ανάμεσα στον Πρόεδρο και Ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Πήραν από 7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε πάλι λευκό. Οπότε πιθανό να πάμε σε τρίτη ψηφοφορία ή να προχωρήσει η Λίγκα στη λύση πρωτοδικίου να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Τον κύριο Αλαφούζο ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Το κύριο Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης. Την προσεχή Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, που όπως όλα δείχνουν θα πάμε χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον συνεταιρισμό σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε.

0: 6-0-7-6 την Πολίνα Κουρδεμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πέρα στο δεύτερο γύρο, αύριο θα παίξει με τη Βρετανή Χάρια Τσάρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Οι άλλες τρεις Ελληνίδες που έπαιξαν χθες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Αγγιροκρασίτη έχασε με 2-0 σετ από την Αυστριακή Τάγκερ. Η Μούτολα 2-0 επίσης από την Αυστραλή Μίσιτ. Και η Γραμματικοπούλου ητήθηκε 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Πάρκης. Σήμερα μετά τις 7 θα παίξει η Σαμπόσα Κεραρίδη απέναντι στην Ιταλίδα Τόνα.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου αύριο.
2: Θα έλεγα μικρή άνοδο του υδραργύρου αύριο περιμένουμε. Από τους 36 να πάμε στους 37. Φαίνεται ότι πάντως καύσωνα δεν πρόκειται να έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν.
2: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν από την Παρασκευή και μετά. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα έλεγα θα πέσουμε στα 5 μέχρι Μποφόρ. Μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι το εφταράκι στο Αιγαίο θα υπάρχει, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη και τους λουόμενους σε παραλίες που είναι προσβάσιμες από τον άνεμο. Έτσι λοιπόν και αύριο Τετάρτη περιμένουμε καλοκαιρία στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως καταιγίδες ψηλά στα βουνά της Πίνδου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7. Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως τους 36 με 37. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά, στον Ευωϊκό δηλαδή θα φτάσουμε τα 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Όμως από την πλευρά του Ευωϊκού, από τον Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, η θερμοκρασία θα είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 τη νύχτα έως 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και την Παραπέμπτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδρόγειο 36 με 37. Τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί ο υδρόγειο να σκαρφαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Δευτέρα με 38-39 βαθμούς Κελσίου. Όμως μετά παίρνουμε πάλι υποχώρηση του υδραργύρου σε περιοχές κάτω από τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 και πάνω. Και κυρίως το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά με τον υδράγυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Μουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο Βαπομαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσο από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
4: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα.

0: την κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση ticketservices.gr.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζητά από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Τότε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com. Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο.
9: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κομμωδία.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια.
4: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: που συγκίνησε χιλιάδες θεατές, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Σμύρνα και Καστοριά. Τρεις συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18. Υπολογίζεται ότι έχουν αποσπάσει πάνω από 410.000 ευρώ. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο τρίτος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 76χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Συνεχίζει το χορός των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας τίθεται για 3 μήνες ο πόρος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που διεξάγεται στο Οκστά της Ελβετίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Αυτό το γράψατε όταν πέθανε ο Φιντέλ, ο Φιντέλ Κάστρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί τι έμπνευση ήταν, αυτός ήταν κομμουνιστής. Τι σας εμπνέσαν σε αυτά τα πράγματα? Άσε που δεν είναι και φίλος του, των Αμερικάνων, δεν ήταν φίλος του Τραμπ.
1: Κυρίως το ότι δεν είναι φίλος των Αμερικάνων. Αυτό είναι που μας εμπνέει.
0: Ο ένας, ο Βασίλης Φωτιάς, ήταν 7 χρόνια στη μεγαλύτερη εινοποιητική βιομηχανία, να την πω
1: σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Στην Αυστραλία. Βαρία και ανθυγινά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μίτσος, ο Μιτσοφού, είναι ένα αερίτης στη ΔΔΕ. Ο Αντώνης Μεϊμάρης, 7 χρόνια στην ΕΑΒ. Τελειώσαμε από εκεί?
2: Τελειώσαμε, ναι.
0: Πάμε να αυτοί.
2: Πάμε να γίνουμε δάσκαλοι τώρα.
0: Δάσκαλος, δηλαδή?
2: Καθηγητής, ναι. Αυτό είναι το επόμενο στόχος.
0: Ο Τάσος Μεϊμάρης είναι προγραμματιστής, είναι αυτό που λέμε ψηφιακός προλετάριος. Και όλοι μαζί είναι η κοινή θνητή. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: 10 χρόνια.
2: 10 χρόνια, ναι.
0: Πώς περάσανε αυτά τα 10 χρόνια?
2: Πάρα πολύ ωραία περάσανε. Πολύ γρήγορα περάσανε. Πολύ δημιουργικά μέχρι τώρα περάσανε. Και πολύ. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ήρθανε.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Τώρα η ιστορία είναι πριν το συγκρότημα η δικιά μας, γιατί εμείς παίζαμε μουσική ως φίλοι στο σπίτι, ας πούμε, και είχαμε και ένα σχολικό group rock κατά βάση. Παίζαμε δηλαδή ξένα τραγούδια, ελληνικά, αλλά άλλων καλλιτεχνών, όχι δικά μας. Όταν τέλειωσε το σχολείο, τέλειωσε και το σχολικό group, και μετά τις σχολές και αφού είχαμε χαθεί για 3 με 4 χρόνια, επιστρέψαμε όλοι στο Αλιβέρι. Εκεί φτιάξαμε για πρώτη φορά δικό μας συγκρότημα με δικά μας τραγούδια.
0: Εκεί είναι ο τόπος καταγωγής, Αλιβέρι.
1: Εκεί είναι,
0: όλοι, ναι, από το Αλιβέρι.
2: Όλοι από το Αλιβέρι, ναι.
0: Εργατόκοσμος.
1: Είναι βιομηχανική,
2: ναι, ζωνική περιοχή, ναι.
1: Εργοστάσια έχει, αρκετά.
0: Οι εργάτες είναι κανονικοί άνθρωποι ή είναι υποδέστεροι?
1: Εμείς λέμε με τα τραγούδια μας ότι είμαστε όλοι κοινοί θνητοί. Και οι εργάτες είναι αυτοί οι κοινοί θνητοί που έχουν όλη τη δύναμη.
0: Είχε δίκιο ο Τζον Λένον που έλεγε ο ήρωας της εργατικής τάξης?
1: Είχε, μεγάλο.
0: Και για πείτε λοιπόν, βρισκόσαστε στο Αλιβέρι, παιδική φίλη προφανώς.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η ηλικία τέτοια, δηλαδή 21 χρονών, που όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούσαν, μας πονούσαν, γιατί όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε, στην ίδια πραγματικότητα, τα ίδια άσχημα βιώνουμε. Όλα αυτά νιώθαμε πάρα πολύ καλά όταν μαζί, παρέα πάλι, όπως όταν ήμασταν και μικροί και παίζαμε μουσική, τα κάναμε τραγούδια. Βέβαια τραγούδια τα οποία ήταν μέσα στο Αλιβέρι και φτάνανε μέχρι τα αυτιά των φίλων μας και των συγγενών μας, μέχρι που ήρθε το κομμάτι αυτό που βάλατε, το του κόσμου λαϊ. Εκεί είναι που το συγκρότημα έφυγε από τα Αλιβέρι και τα τραγούδια αυτά έγιναν τραγούδια όλων των κοινοθνητών.

0: δολοφόνη.
1: Αντώνη μου είχες πει όταν είχαμε συναντηθεί πριν από χρόνια, πάλι εδώ στο Real, ότι ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχαν τα μέσα βέβαια, δεν υπήρχαν στούντιο, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, γράφατε μέσα σε μια ντουλάπα.
2: Ναι, έχει γίνει αυτό.
1: Για πες το.
2: Στην Πάτρα σπούδαζα ακόμα τον Τάσο και θέλαμε να φτιάξουμε τα πρώτα μας τραγούδια και επειδή ξέρεις το δωμάτιο έχει η αντίχυση, βάλαμε τον Βασίλη με κάτι κουβέρτες μέσα σε μια ντουλάπα και γράψαμε εκεί τα πρώτα τραγούδια για να είναι έτσι πιο καθαρό το σήμα.
1: Ποιο τραγούδι γράφτηκε εκεί?
2: Ο πρώτος δίσκος έχει γραφτεί όλος έτσι.
1: Μέσα στην ντουλάπα?
2: Ναι.
3: Έχει γραφτεί.
2: Όλα έτσι γράψαμε εκεί τα φωνητικά.
3: Ναι, μπράβο. Δεν θυμάμαι. Α, και κάποια, νομίζω στο δεύτερο δίσκο, ήμασταν στην αποθήκη με τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά στο μαγαζί του πατέρα μου.
2: Ναι, βασικά έχει πολύ ιστορία αυτό, γιατί εγώ έχω γράψει τραγούδι μέσα στις τουαλέτες του στρατού με το λάπτοπ, καμπατζωμένο, ξέρεις, κρυμμένο, και όταν φεύγαν όλοι το βράδυ πήγαινα στα όρθια και έφτιαχνα τραγούδια. Ο Βασίλης έχει γράψει στο εργοστάσιο πάρα πολλά και ο Μίτσος στη δουλειά. Γράφουμε σε περίεργες συνθήκες.
1: Εσείς στην Αυστραλία, εκεί στη βιομηχανία, πήγαινες στην καντίνα και έγραφες?
3: Στο κηλικείο, στο διάλειμμα που είχα χρόνο, γιατί τα σκεφτόμουν τι θα πω πριν πάμε στο διάλειμμα, και όταν πήγαινα στο διάλειμμα τα έγραφα, ας πούμε. Και
1: να σου πω, εκεί το ζήσες αυτό που τραγουδάει ο Χαλκιάς, τη φάμπρικα. Η Βεβαίως. Φάμπρικα ποτέ δεν σταματά.
3: Βεβαίως.
1: Μαρκόπουλος και τα λοιπά.
3: Εμείς δουλεύαμε, πρώτα απ' όλα δεν σταματούσε 24 ώρες το 24ωρο ναι. εργοστάσιο. Ήμασταν τρεις βάρδιες, κυκλικό. Βράδυ, απόγευμα, πρωί. Δεν βλέπαμε κανείς την οικογένειά μας.
1: Ήσουν ο εμιγκρές εκεί. Πώς το ζήσες στην Αυστραλία?
3: Εγώ το ζήσα εκεί γιατί έτυχε η γυναίκα μου να είναι από εκεί, Ελληνίδα της Αυστραλίας. Και πήγα για ένα μικρό διάστημα να βγάλω κι εγώ. Γιατί αυτή έχει ελληνική ταυτότητα, είναι Ελληνίδα. Να βγάλω κι εγώ τα απαραίτητα χαρτιά να έχουμε και οι δύο δικαιώματα και στις δύο χώρες. Βέβαια, εμείς ήμασταν, κλείσαμε εισιτήρια να έρθουμε στην Ελλάδα και έσκασε ο κορονοϊός. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια και μετά το αφεντικό θέλει να μας κρατήσει πολλούς εργάτες μόνιμους τότε. Και η προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω πήρε πολλά χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Θέλαμε να γυρίσουμε αμέσως. Αυτό το αμέσως πήρε
1: 7 χρόνια.
3: Ναι.
1: Κύριε Αντώνη, πώς είναι ο γιος σας ήταν εδώ με τον στιχουργό? Δηλαδή, εσείς βρίσκατε τις κοινές ώρες Αυστραλία, Ελλάδα και έτσι τα.
2: Μέσω διαδικτύου στέλναμε μουσικές, έστελνε στίχους, μετά έστελνε τις ηχογραφήσεις.
3: Του είχε στείλει μικρόφωνο.
2: Του είχα στείλει εγώ τον εξοπλισμό, έτσι, κάποια απλά πράγματα, και μας έστελνε πίσω τα κανένα για τις φωνές, καθόμουν εγώ μετά τα μίξαρα. Και έτσι δουλεύαμε 7 χρόνια στην ουσία, ναι. Αλλά έγινε τελικά.
1: Περπάτησε.
2: Μια χαρά έγινε, ναι. Πολύ ευχαριστημένοι είμαστε. Και
1: ναι. Του κόσμου η λαοί που ακούσαμε, αυτό προφανώς είπαμε έσπασε τα σύνορα του Αλιβερίου. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, είτε με αυτό είτε με κάποιο άλλο τραγούδι. Αλλά αυτό το τραγούδι συνάντησε και τη μεγάλη αγάπη του YouTube. Σας το είχαν κατεβάσει, σας το ρίξανε?
2: Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μας, γιατί μετέχαμε κι άλλες τα επόμενα χρόνια, τέτοιες περιπτώσεις. Μας το είχαν ρίξει επειδή έλεγε ότι είχε κάποιες σκηνές βίας μέσα.
1: Οι οποίες σκηνές ποιες ήταν?
2: Η οποία είναι ένας πυροβολισμός στο τέλος του βίντεο κλιπ, που είναι από την ταινία το Come and See, τη Σοβιετική, που ένα παιδί εκεί του φεκάει το πορτρέτο του Χίτλερ.
1: Αυτή ήταν η σκηνή
2: βίας. Αυτή είναι η σκηνή βίας, λοιπόν.
1: Το YouTube ενοχλήθηκε γιατί πυροβολήθηκε το πορτρέτο του Χίτλερ.
2: Ναι, σε μια ταινία έτσι κιόλας.
1: Ναι.
2: Και μετά, όταν ξανακάναμε την προσπάθεια να το ανεβάσουμε, γιατί το έχουμε ανεβάσει τώρα πλέον χωρίς το βίντεο κλιπ, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Ακόμα δηλαδή παραμένει.
2: Ναι, το βίντεο κλιπ δεν υπάρχει. Ναι. Ναι. Υπάρχει μόνο το κομμάτι με τη φωτογραφία, ας πούμε, το εξώφυλλο του. Έγινε κάτι πολύ αφίστευτο. Παρατηρήσαμε ότι δεν μας άφηνε να χρησιμοποιήσουμε στον τίτλο τη λέξη λαή. Δεν μας άφηνε να το ανεβάσουμε.
1: Α, απαγορευμένη και η λέξη λαή.
2: Ναι, και μόλις βάλαμε σε αυτή τη μηχανή, δηλαδή πήραμε το άλλο στίχο από το ρεφρέν, ανέβηκε. Εντάξει. Κομπλέ.
1: Αλλά η λέξη λαή είναι απαγορευμένη.
2: Και τα ίδια είχαμε τώρα και με ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη που κάναμε. Κατέβει και πριν ανέβει. Γιατί το ανεβάζει λίγο πιο νωρίς. Να περάσει τους ελέγχους τους μην έχει τίποτα βίαιο μέσα, μην πας να προωθείς τίποτα ναρκωτικά, τίποτα, ξέρεις τώρα. Και σε δύο μέρες το κατεβάσανε χωρίς να μας ειδοποιήσουν.
1: Εκεί ποια ήταν η λέξη, η λέξη Παλαιστίνη ήταν?
2: Ποτέ δεν καταλάβαμε. Πάλι για βία κάτι γινόταν. Η βία είναι που ενοχλεί, κατάλαβες. Όταν προβάλλεται, όχι όταν γίνεται.
1: Ναι, όχι η βία των Ισραηλινών. Ή όταν δείχνεις αυτή τη βία.
2: Ναι, όταν δείχνεις μια σημαία της Παλαιστίνης να κυματίζει σε μια διαδήλωση, αυτό είναι βία για το YouTube.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό είναι η βία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίηση.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εμπορικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου αντί για το τέλος του 20% για τη διέλευση από το Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τη φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνωμένων. Περισσότερα στο real.gr. Δέχθηκε την έκδοση της στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα και μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα. Δικό σου είναι αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, ναι. Στον δρόμο ερχόμενη προς την εκπομπή, περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση και χαίρομαι πολύ που την έκανες. Και τη συζήταγα με τον Αντώνη και έγραψα κάτι για αυτή την ερώτηση. Για και το έχω μαζί μου εδώ. Η ερώτηση είναι, κοίταξε. Αλλάζει, τη βλέπεις πάνω πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήταν με ένα τραγούδι μοναχά ο κόσμος μας να αλλάξει, θα είχε βρεθεί ένας ποιητής και θα το είχε γράψει. Τα βήματα δεν γίνονται στα λόγια, μα στις πράξεις, και κάθε βήμα σύγκρουση ανάμεσα στις τάξεις.
0: Είμαι δηλαδή υπεύθυνος με μια έννοια για το γεγονός ότι αυτό που διάβασες τώρα μπορεί να το
2: θα
0: κάνετε και τραγούδι.
2: Σίγουρα, ναι. 100%. Το έχουμε ήδη αποφασίσει.
1: Θέσφατο.
0: Γιατί κοινή θνητή? Γιατί θνητή? Είχατε να κάνετε με αθάνατους, είχατε να κάνετε με υπερανθρώπους, με υπερήρωες, και εσείς είσαστε οι κανονικοί άνθρωποι?
1: Νομίζω για πολλούς λόγους. Είναι θνητή η ζωή μας. Αυτό την κάνει και μοναδική και όμορφη και της δίνει και νόημα. Όμως είναι κυρίως για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι θεοί και έχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους. Και εμείς με τα τραγούδια μας θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους, να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας και σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι θνητοί είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη. Αυτοί είναι που σπρώχνουν καθημερινά τον κόσμο να κινείται.
2: Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Και το ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο και σταθερό επίσης. Και αυτό παίζει ρόλο. Και ότι για να γεννηθεί κάτι πρέπει να πεθάνει και κάτι. Έτσι είναι. Πρέπει να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούριο. Πολλά, εντάξει. Ναι, συζητάμε, και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές τέτοια.
1: Έτσι, είναι το σύστημα θνητό που ζούμε.
2: Πούμε πάρα πολλά.
0: Δεν είναι αιώνιο το καπιταλιστικό σύστημα?
2: Τώρα
1: είναι καλό.
2: Πώς το βλέπεις? Αν το βλέπεις με τα στενά όρια της ζωής σου, ναι. Αν το δεις ιστορικά, δεν είναι.
0: Λοιπόν, εκεί που μιας και έχω συμμετοχή στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού, ξέρεις, μου θυμίσατε αυτό που έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης στον Εμφύλιο, τον Ισπανικό Εμφύλιο, με αφορμή αυτό το «Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα», που έλεγε ότι χάσαμε όλες κρίσιμες μάχες στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά θα τους έχουμε νικήσει μια ζωή, γιατί γράψαμε τα καλύτερα τραγούδια.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσου. Τσιφάς, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό το τραγούδι είχε τη δική του περιπέτεια. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος στη γυναίκα. Είναι καταγγελία για αυτό το που υφίστανται οι γυναίκες σε μια σειρά σημεία του κόσμου, κυρίως στην Αφρική, με την κακοποίηση των σεξουαλικών οργάνων. Τι έπαθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι το ονομάσαμε, αφού το είχαμε γράψει, το ονομάσαμε Αγκό, γιατί είχαμε κάπου διαβάσει την ιστορία και είχαμε σοκαριστεί και θέλαμε να την προβάλλουμε όσο καλύτερα γινότανε. Και όταν το είχαμε ανεβάσει με ένα βίντεο στο Instagram και στο Facebook, σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν μας άφηνε να προχωρήσει η κοινοποίηση, γιατί έλεγε ότι έθιγε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτή ήταν η ιδεολογία.
0: Πράγμα το οποίο δεν κάνει, από ό,τι φαίνεται, να θίγεις κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
1: Εντάξει, γενικά δεν κάνει, ή κάνει όταν κάνεις για αυτούς. Όταν ευθυγραμμίζεσαι με τη γραμμή την άρχουσα, ναι.
2: Καλύτερα να μην μπλέξεις καθόλου.
1: Βέβαια, ναι, τι μπλέξεις τώρα, τι θέλω να μπλέξω πλήρως, έτσι.
0: Παιδιά, η Κοινή Εθνητή είναι ένα πολιτικό συγκρότημα. Τι συγκρότημα είσαστε?
2: Υπάρχει μουσική που δεν είναι πολιτική?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει?
1: Όχι.
2: Δεν νομίζουμε εμείς.
0: Το Όλα Καλά του Ρουβά είναι πολιτικό τραγούδι?
2: Πάρα πολύ. Πολύ. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό τραγούδι από αυτό.
1: Ναι.
2: Όλα καλά. Τι ωραία που γίνονται όλα σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο, το καλό, το ανθρώπινο.
1: Προωθεί τη συντήρηση. Να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Καλά, δεν είμαστε? Ωραία, εδώ, τέλος. Αυτό είναι ιδεολογία, γραμμή.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει και να καθόμαστε καλά.
0: Εσείς προχτές ήσασταν... καλά, θα πούμε για την Τεχνόπολη. Μάλλον ξεκινάω τώρα, Τεχνόπολη, 10 χρόνια. Χαμός, το περιμένατε αυτό που έγινε εκεί?
2: Όχι.
1: Κάθε φορά αυτό λέμε.
2: Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε.
2: Και κάθε φορά και πιο πολύ.
0: Χιλιάδες κόσμος.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν πέρα από το ότι ήταν η πιο επιτυχημένη μας συναυλία από θέμα αριθμών, ήταν και το κλίμα, δηλαδή γινόταν
0: κάτι σαν διαδήλωση.
1: Πολεμικό κλίμα σε όλη τη συναυλία. Ναι. Από την αρχή, ναι, το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο.
2: Σαν να είσαι στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Και όλα τα τραγούδια ήταν σαν να ήταν συνθήματα και είχαν παλμό όλοι να τα πούν αυτοί. Δηλαδή... Ναι.
1: Και τα κομμάτια είχαν σύνθημα πριν και μετά.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάθε κομμάτι συνοδεύεται και από σύνθημα πλέον. Αντίστοιχο του τραγουδιού.
0: Τώρα που είπε σύνθημα, προχτές ήσασταν και στην εκδήλωση, συναυλία που έκανε η ΚΝΕ στην κατασκήνωση πάνω στο
1: Βίτσι. Στον Περιοριστικό Δήμο. Κατασκήνωση πλέον, ναι.
0: Ναι, αλλά ο Φωτήλας, σας λέει κάτι το όνομα, Φωτήλας?
1: Ναι, άκουσα.
0: Σωπά, σου λέει κάτι, Αυτός λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, γιατί ο Αντώνης είναι και περπατημένο παιδί και τους ξέρει αυτούς τους τύπους. Αυτός είναι υφυπουργός πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος είναι υφυπουργός πολιτισμού, έλεγε τις προάλλες ότι το ΚΚΕ δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρεί αστικό κατάλοιπο.
1: Τον πολιτισμό γενικά.
0: Τον πολιτισμό γενικά. Α. Ναι, βέβαια το ερώτημα δεν είναι τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φωτήλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς. Πού είστε, ένα συγκρότημα, άρα λοιπόν κομμάτι του πολιτισμού. Τι δουλειά έχετε με τους απολίτες τους, τους κομμουνιστές, την ΚΝΕ, το Βίτσι, εκεί που περπατούσε ο Δημοκρατικός Στρατός?
1: Εμείς εκεί πήγαμε να τιμήσουμε το Δημοκρατικό Στρατό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι όρος ύπαρξής μας ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά πέρα από εμάς, το πιο ουσιαστικό δεν είναι ότι πήγαμε εμείς εκεί πέρα και τραγουδήσαμε. Πρώτα απ' όλα είναι πρωτοβουλία που κάνει το ΚΚΕ και το κάνει αυτό, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, και επειδή το συζητάγαμε μετά, είναι το πόσα πολλά μικρά παιδιά συμμετείχαν στην κατασκήνωση αυτή και διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες, τις ανθρώπινες, μαθαίνουν την ιστορία μας και εγώ ανυπομονώ να τα δω να μεγαλώνουν και να κάνουν τους άλλους να φοβούνται. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ μάχημα, εγώ έτσι τα είδα. Αυτό. Μιλάω σαν γέρος τώρα, αλλά εμένα αυτό μου έδωσε πολύ δύναμη, έτσι, και τρελάθηκα πραγματικά.
0: Σοφά μιλάς, γερόντα.
1: Έτσι δες.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αναδίπλωση του Ντόναλτ Τραμπ μόλις 24 ώρες από την απόφαση του να επιβάλει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε νέα ανάρτηση του ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά τη χρέωση με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες του κόλπου. Διατηρεί πάντως τον πλήρη αποκλεισμό των πλοίων που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν φορτία για το Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δέχθηκε στο μεταξύ την έκδοση στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό και αναμένεται εντός 10 ημερών να βρίσκεται στη χώρα. Έως τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας όταν ξέσπασε πυρκαγιάς στο εργοτάξιο κτηρίου με 200 εργαζόμενους. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων, ενώ 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο των Βρυξελών. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Αργολίδας Γιώργο Γαβρίλο. Την αναξαρτητοποίηση του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Τρεις συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18. Υπολογίζεται ότι έχουν αποσπάσει πάνω από 410.000 ευρώ. Σε κατάσταση εκτάκτου.

0: Το ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύσσεται για 3 μήνες ο πόρος. Η απόφαση ελήφθη για την καλύτερη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων νερού κατά την τουριστική περίοδο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό forward Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για ακόμη 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την 3η θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά στο meeting που γίνεται στη Βουδαπέστη, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μεϊμάρης και ο Βασίλης Φωτιάς, δηλαδή η Κοινή Θνητή. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα. Παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικό, εσείς το ξέρετε βέβαια, του τρόπου με τον οποίο γράφεται. Ε, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Γράφετε εσείς τη μουσική και τη στείλατε στον Αντώνη που ήταν στην Αυστραλία. Στο ναι. Βασίλη που ήταν στην Αυστραλία. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή έγραψες πάνω στη μουσική των παιδιών, Βασίλη, εσύ από εκεί?
1: Μου στείλε τη μουσική ο Αντώνης και τους στίχους του ο Μίτσος. Έτσι κάνουμε συνήθως. Για όταν γράφω εγώ, στέλνω τους στίχους μου στο Μίτσο να μπει στο κλίμα. Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο κλίμα και έγραψα την Αυστραλία τους στίχους και έστειλα τη φωνή μου γραμμένη πάνω σε αυτή τη μουσική. Και το κομμάτι γράφτηκε για να συντροφεύσει τους αγώνες αυτούς που έγιναν εδώ. Γι' αυτό και βγήκε πρώτα στους δρόμους και μετά μπήκε στα μέσα. Μετά ανέβηκε δηλαδή στο ίντερνετ.
0: Αυτό το τραγούδι, καταρχάς γράφεται λίγες ώρες, ξεκινάτε να γράφετε λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, Αντώνη, σωστά?
1: Ναι.
0: Και πρωτακούγεται στις πορείες που γίνονται, πρώτες πορείες και κινητοποιήσεις που γίνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Πώς είναι να ακούτε τα τραγούδια σας στις πορείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις?
1: Από τις μεγαλύτερες στιγμές ύψιστης τιμής για μας.
2: Και ίσως αυτό είναι και το φυσικό του περιβάλλον, μάλλον.
1: Γι' αυτό γράφονται.
0: Υπάρχει. Εσείς είστε λοιπόν ένα στρατευμένο συγκρότημα.
2: Έτσι θέλουμε να είμαστε. Άμα είμαστε καλοί στρατιώτες, χαιρόμαστε πολύ.
0: Σε ποια υπόθεση, σε ποια πάχη, σε ποιον αγώνα?
1: Στον αιώνιο αγώνα. Στη μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι κιόλας. Συγκρούνται δύο δυνάμεις καθημερινά, παντού και πάντονται. Σε κάθε δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, στο δρόμο, στα σχολεία, όπου υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει και σύγκρουση.
0: Κερδίζουμε ή χάνουμε?
2: Τώρα χάνουμε. Αλλά θα κερδίσουμε.
1: Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη ιστορία μέσα από αυτές τις συγκρούσεις. Και οι λαοί νικάνε. Τα συστήματα πάντοτε αλλάζουν και κάθε σύστημα κυοφορεί το επόμενο, στο οποίο ο άνθρωπος ζει καλύτερα. Και ο άνθρωπος, για να ζει καλά και τώρα, πρέπει να κάνει ένα και αυτό που έλεγε ο Μπελογιάννης, τα τρία συστατικά της ζωής, το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Πρώτα βάζει το μεγάλο όμως, στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Και χωρίς αυτή, σέρνεται πίσω από τη ζωή.
0: Γιατί γράψατε τραγούδι για τον Μπελογιάννη?
1: Πώς γίνεται να μην γράψεις τραγούδι για τον Μπελογιάννη?

0: Αντώνη, τι είναι το hip hop?
1: Το hip hop. Εντάξει, για εμάς είναι ένα συστατικό στοιχείο της μουσικής που κάνουμε. Εντάξει, είναι... έχει μεγάλη ιστορία και εγώ δεν την ξέρω και δεν είμαι από τους ειδικούς και ένας hip hop, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που προβάλλεται σήμερα σε hip hop, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με αγώνες για δικαιώματα από τα γκέτο των μεταναστών.
0: Είναι τραγούδι και... των γκέτο και της κοινωνικής οργής. Έτσι ξεκίνησε.
1: Έτσι ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Και όπως όλα τα πήρε η βιομηχανία και τα μετέφερε σε προϊόντα, σε εμπορεύματα.
0: Υπάρχει μουσική ταμπέλα, Βασίλη, για τους κοινούς θετούς?
2: Δυσκολευόμαστε να βρούμε εμείς μία, γιατί είμαστε και, ενώ έχουμε μεγαλώσει μαζί, παίζαμε μουσική από πολύ μικρή και έχουμε πάρα πολύ κοινά ακούσματα, έχει ο καθένας και τα δικά του, τα οποία είναι αυτά που έχουν διαμορφώσει και τον ήχο της μπάντας. Ο καθένας έχει το στοιχείο του, ας πούμε ο Μίτσοφού έχει το hip hop. Εγώ θα έλεγα έχω πιο πολύ το rock και το έντεχνο. Ο Αντώνης έχει το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο, ας πούμε. Ο καθένας, ο Τάσος και αυτός κοντά με τον Αντώνη, ο καθένας έχει βάλει το δικό του στοιχείο και στυλ. Και ακόμα ψαχνόμαστε δηλαδή να βρούμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε, ανακαλύπτουμε ακόμα. Και όσο γράφουμε τραγούδια, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτουμε μέσα από τη μουσική μας για μας. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία να το βαφτίσουμε κάπως.
0: Τι προγραμματίζετε τις επόμενες μέρες, 19 του μήνα, την Κυριακή, κάτι υπάρχει από όσο υπόψη μου?
1: Ναι, παίζουμε, εντάξει, παίζουμε στα Λουτρά Πόζα, πριν παίζουμε στην Κύπρο, και στις 25 παίζουμε στο Roots Festival στην Εύβοια, για τον Ιούλιο αυτά έχουμε.
0: 19, θα είσαστε με τον Κωνσταντίνου, με τον Βασίλη θα είστε?
2: Παίζουμε την ίδια μέρα με τον Βασίλη και τους Pix Flax.
0: Πού είναι, που είπαμε θα γίνει αυτό, στις 19?
1: Στα Λουτρά Πόζα.
0: Ετοιμάζετε καινούριο δίσκο, single, κάτι? Είστε σε φάση παραγωγής?
1: Το χειμώνα κάτσαμε και γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια, τη βάση τους. Και τώρα, μετά το καλοκαίρι, θα κάτσουμε να τα αρχιοθετήσουμε, ναι, να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε. Και πιστεύουμε, ναι, μέσα στο 27 ίσως βγάλουμε δίσκο. Ναι, προς το τέλος του έτους.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Έχετε έτοιμο και μουσική?
1: Και μουσική και στίχη είναι έτοιμη. Τώρα χρειάζεται να γίνουν ηχογραφήσεις, οι ενορχιστρώσεις, να δούμε ποια κομμάτια θα μπουν με ποια σε ποιους δίσκους, γιατί γράψαμε αρκετά. Γράψαμε περίπου 40 κομμάτια.
2: Ναι.
0: Α, υπάρχει τέτοιο υλικό, ναι, ήδη έτοιμο, ε?
2: Είναι 4 δίσκοι.
0: Φαντάζομαι δεν θα ηχογραφίζετε στην ντουλάπα αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Τώρα που γίνονται οι ηχογραφήσεις?
1: Ακόμα στο σπίτι γράφουμε. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο με τα απαραίτητα μηχανήματα ώστε να γίνεται δουλειά όσο πιο αξιόλογα γίνεται, και αυτό το κάνουμε ακόμα πάντα όλα μόνοι μας. Από την πρώτη πενιά μέχρι το τελευταίο, ας πούμε, που φτάνει στα αυτιά σας, εμείς τα κάνουμε.
0: Αυτά που ακούμε, και μιλάω και για την, και για τη μουσική, αλλά εδώ πια μιλάω βασικά για το στίχο. Εάν σήμερα ήταν η εποχή των δισκογραφικών εταιριών, θεωρείτε ότι θα σας τους έβγαζαν αυτούς τους δίσκους, αυτά τα τραγούδια?
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι. Και καλά θα κάνανε κιόλας.
1: Ναι.
2: Το σύστημα αυτό δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από τέτοια τραγούδια.
0: Βέβαια είναι και το σύστημα το οποίο έχει μια σοφία. Μέχρι βέβαια που φτάνει στο σημείο να δίνει και το σκηνή που θα σου πουλάει, το σκηνή που θα το κρεμάσεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Ισχύει.
1: Αλλά σίγουρα στην αρχή δεν θα τα βγάζανε. Όταν βλέπανε, γιατί έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με καλλιτέχνες αξιόλογους, όταν είδαν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση στον κόσμο, τους πήρανε και προσπαθήσαν να τους πουλήσουν. Εφόσον πουλάγανε όμως ίδιοι, έτσι. Ναι, αυτό γίνεται.
0: Αισθάνεστε ότι έχετε εκείνη την... είπαμε, ο Βασίλης ήταν στα εργοστάσια, ο Μητσοφού είναι ένα ερήτης, εσύ ήσουν στην ΕΑΒ, ο Τάσος δουλεύει. Αυτό προσθέτει ένα κομμάτι ελευθερίας στη δουλειά σας, με την έννοια ότι δεν περιμένετε να ζήσετε από τη μουσική τελικά, Αυτό προσθέτει στοιχεία ανεξαρτησίας σε αυτά τα οποία κάνετε.
1: Ναι, σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν είχαμε ό,τι δυσκολία και να ερχόταν η οικονομική, ας πούμε, το βιοποριστικό μας το λύναμε αλλιώς. Άρα δεν μπορούσαμε να εκβιαστούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Γιατί άλλοι άνθρωποι και σε άλλες δουλειές και στη μουσική βέβαια εκβιάζονται μέσω αυτού του θέματος του οικονομικού. Αλλά επίσης έδωσε και πάρα πολύ εμπειρία κοινωνική, πολιτική, ταξική.
2: Κυρίως.
1: Το να ξέρεις που ανήκεις είναι το βασικό. Αν δεν ξέρεις που ανήκεις, τι μουσική να γράψεις, τι τραγούδι να γράψεις. Ναι, νομίζω ότι καλό μας έκανε αυτή.
2: Πάρα πολύ.
1: Από όλες τις απόψεις.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν υποκράτηση στην Βρετανία.
9: TRT 95,1 FM στέρεο.
8: Όχι στην ίδια υπόθεση. 6 είναι τελικά οι νεκροί από την φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες σύμφωνα με τη βελγική επιθεώρηση εργασίας. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Περισσότερα στο real.gr. Εμπορικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου αντί για το τέλος του 20% για τη διέλευση από το Ορμούς, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Βλέπουμε λοιπόν εκείνη την Κυριακή το πρωί τις φωτογραφίες των 200 της Χεσαριανής και πείτε μου τι αρχίσει να γίνεται πια σε ό,τι αφορά το συγκρότημα.
1: Την ίδια στιγμή εγώ αρχίζω να γράφω στίχους, την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, αρχίζει ο Μίτσος να γράφει τους δικούς του στίχους. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και λέμε ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα σχεδόν ότι...
0: Είστε σε άλλα σημεία.
1: Ναι, ο καθένας είναι στο σπίτι του. Του λέω, Μίτσο, κοίτα αυτό. Μου λέει, Βασίλη, μόλις τώρα σου στέλνω κι εγώ αυτό. Αντώνη, πού είσαι? Ωραία. Ερχόμαστε μεθαύριο και γράφουμε. Πάμε στο στούντιο, γράφουμε τη μουσική, βάζουμε το στίχο και είναι έτοιμο το κομμάτι.
0: Εσύ πώς το ζήσες?
2: Εγώ να σου πω λίγο για τις φωτογραφίες βασικά. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Είναι αυτό που λέει το κομμάτι. Τους είδαμε, γιατί δεν τους είχαμε δει, τους φανταζόμασταν πως ήταν και οι εκτελεσμένοι της Χεσαριανής και όλοι οι υπόλοιποι από αυτή την περίοδο. Και εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, να σου πω την αλήθεια, το ότι μετά με τα ντοκουμέντα που βγήκανε με τα βιογραφικά τους και με τα σημειώματα και όλα αυτά, κατάλαβα ότι ναι, είναι ήρωες, αλλά είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Και εγώ κατάλαβα μετά και σκέφτηκα ότι ξέρω πολλούς τέτοιους σημερινούς ήρωες με αυτές τις προϋποθέσεις που διάβαζα. Γιατί οι προϋποθέσεις ποιες ήταν? Ήταν απλοί άνθρωποι της δουλειάς, εργάτες, ήταν οργανωμένοι, ήταν συνδικαλιστές. Και επειδή ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ξέρω τέτοιους πολλούς ανθρώπους, έχουμε και σήμερα ήρωες. Εγώ αυτό κράτησα από την ιστορία αυτή. Και αυτό είναι και αυτό που βγάζουμε στο τραγούδι, γιατί είναι αυτό το, μου το έχει πει ο Βασίλης όταν ήρθαμε και το γράψαμε. Μου λέει ότι είναι το πρώτο κομμάτι που ρωτάμε. Δεν δίνουμε καμία απάντηση. Αυτό τι απαντήσει δεν δώσαν όλοι αυτοί. Εμείς απλά πρέπει να το ενισχύσουμε με ρωτήσεις τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Έχουν τις απαντήσεις μέσα τα τραγούδια?
1: Τις απαντήσεις τις δίνει η ιστορία. Και ειδικά πόσο μάλλον αυτή η ιστορία. Που είναι γεμάτη τέτοιες απαντήσεις.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι σας με αγγλικούς στίχους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πήρατε την άδεια από τον Τραμπ για να τον χρησιμοποιήσετε.
1: Ήταν ένα θέμα αυτό, όχι. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Εκεί τι λέει αυτός ο Καραγκιόζης?
1: Λέει ότι
0: απειλείται η χώρα του από τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό
1: και πρέπει να τη σώσουν.
0: Ποιος άλλος το λέει? Και ένας εδώ το λέει παλιότερα.
1: Το έλεγε νομίζω ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ο φασίστας, ο δικτάτορας. Για πείτε τι, να ξαναθυμίσουμε, πότε θα σας δει ο κόσμος ξανά ζωντανά? 19 είπαμε.
1: 19 Ιουλίου στα Λουτρά Πόζαρ και 25 Ιουλίου στην Εύβοια στο Roots Festival.
0: Α, παρεπιπτόντως, έχετε αποκλειστεί από φεστιβάλ λόγω της μουσικής σας?
1: Έχουμε. Έχουμε και από αυτό.
0: Δηλαδή, δεν θέλω συγκεκριμένα, αλλά δηλαδή όχι, τι ήρθε και σας είπε ο υπεύθυνος ότι παιδιά, τι είναι αυτά που τραγουδάτε και δεν γίνεται
1: όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: το πράγμα?
1: Όχι, ήταν πριν αρκετά χρόνια, έτσι έχει γίνει αυτό. Παίζαμε ελάχιστα live τότε. Είχαν γίνει έτσι δύο μαζεμένα σε ένα καλοκαίρι. Που στο ένα ήταν ότι δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν το φεστιβάλ. Που τώρα καταλαβαίνεις τι τιμή είναι αυτή για μας.
0: Ήταν απολύτικο δηλαδή. Όπως είναι το Μουντιάλ τώρα που ο Τραμπ ακύρωσε και την κόκκινη κάρτα. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
1: Άρα είχαμε εμείς κόκκινη κάρτα. Άρα με λίγα λόγια είπαν ότι οι κινηθυντοί όταν πάνε κάπου πολιτικοποιούν την κατάσταση. Και εμείς στεναχωρήκαμε πάρα πολύ με αυτό.
0: Εσείς το χαιρόσαστε να το ακούτε αυτό. Ότι πολιτικοποιείται η κατάσταση με την παρουσία
1: σας. Και μετά σε ένα άλλο που είχε έτσι. Έπαιρνε κάποια χρήματα έτσι από μια περιφέρεια γαλάζια.
0: Α, δεν ήθελε η περιφέρεια?
1: Δεν ξέρω αν έστασε μέχρι εκεί. Τουλάχιστον αυτοί που το διοργανώναν δεν θέλανε να έρθουν σε ρήξη
0: με την περιφέρεια,
1: με τους χορηγούς τους,
0: με το χρηματοδότη.
1: Ναι, έτσι. Αυτό.
0: Κλείστε εσείς την εκπομπή πριν κλείσω εγώ.
1: Να βάλουμε ένα αφιερωμένο στα 10 μας χρόνια.
0: Θα το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πέρα από το ταλέντο, που το ταλέντο είναι ένα πράγμα, το άλλο πράγμα, το σημαντικό, είναι η επιλογή σε αυτή τη ζωή. Και απευθυνόμενος στους ακροατές, θέλω να πω ότι η επιλογή τους, η επιλογή των κοινών θνητών, είναι να είναι στρατευμένη. Είναι στρατευμένη με το δίκιο, είναι στρατευμένη με την αλληλεγγύη, είναι στρατευμένη με τη συλλογικότητα. Είναι στρατευμένοι με τους πατεράδες τους, τους εργάτες στο Αλιβέρι, τους εργάτες στην Ελλάδα, τους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια τους είναι ύμνος στην ελευθερία, στην κοινωνική απελευθέρωση. Τα τραγούδια τους πολλές φορές είναι ιστορία. Και το βασικό είναι ότι τα τραγούδια τους είναι κάλεσμα αγώνα και ένα στιλεβόας και ένα χωνί, όπως εκείνα τα χωνιά του Ελλάς την περίοδο της κατοχής. Χωνιά που αντιχούν τον ήχο της ελπίδας. Είναι η κοινή θνητή και εμείς τους καμαρώνουμε. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις, πως με έχεις